0: περισσότερα αγαπημένα τραγούδια και το καλοκαίρι.
1: 96,8 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

0: 96,8 Velvet.
1: Στη δουλειά, στο αυτοκίνητο και στο σπίτι, παντού Velvet.
0: Με κάνει να νιώθω καλύτερα.
1: Η αγαπημένη μου δεκαετία είναι τα 80's και ο Velvet παίζει τα καλύτερα τραγούδια της.
0: 96,8 Velvet.
1: Παίζει τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

0: Το πρωινό σας ξυπνημά γίνεται ευκολότερο. Καθημερινά 7 με 11. Με το Βασίλη και την Αναστασία.
1: Φράσεις που καλό είναι να μην χρησιμοποιούμε σαν καυγά.
2: Είναι στην κατηγορία wait for it.
1: Πάντα το κάνεις αυτό.
3: Βρεά ησυχτήρι. Βρεά ησυχτήρι. Θα μου πεις και τι κάνω πάντα και κοάλα.
4: What?
3: Και κοάλα.
1: Δεν με νοιάζει.
3: Ούτε εμένα.
4: Δεν θα το αρνηθώ.
1: Ακόμη και αν δεν το εννοούμε, ακούγεται σαν πλήρης αδιαφορία. Είναι από τις πιο πληγωτικές φράσεις γιατί δείχνει συναισθηματική απόσταση.
3: Εγώ το εννοώ.
5: Τελεία παράγραφος.
3: Δεν με νοιάζει.
6: Μη σε νοιάζει οι δρόμοι που τραβάνε.
3: Άκου εκεί.
1: Και κλείνουμε το έτσι με εγώ και άμα σ' αρέσει.
3: Δεν μ' αρέσει.
4: Δεν μ' αρέσει ρε παιδί μου, δεν μ' αρέσει. Δεν μ' αρέσει.
3: Το δρόμο.
6: Που σου πρέπει το να γυρίσω.
3: Το δρόμο σου.
6: Και να πήρα.
1: Μια φράση που συχνά χρησιμοποιείται λέει για να αποφευχθεί η ευθύνη.
3: Ευθύνη, δεν έχεις εσύ κούκλε μου. Η μάνα σου έχει που μοίραζε 50 και ο πατέρας σου
1: έκανα γιο, έκανα γιο.
4: Παιδί μου.
3: Και δεν σε στείλαν ψυχοθεραπεία από νωρίς.
7: Υπομονή, μικρός είσαι ακόμα.
3: Έχω φτάσει, έχω 32 χρονών να κάθομαι απέναντί σου να ακούω το δεν με νοιάζει.
8: Και αυτή τη στιγμή που όλοι σας περιμένατε.
3: Να, που δεν σε νοιάζει.
1: Οπα, τι έτσι κατευθείαν.
0: Πρωινό Velvet, κάθε πρωί στις

αγαπημένα τραγούδια του χθες. Αλλά και μεγάλες επιτυχίες του σήμερα. 96,8.

0: 96,8 Velvet.
1: Όταν δουλεύω, βάζω Velvet.
2: Έχει το πιο τέλειο πρωινό.
0: Περισσότερα 80's τραγούδια.
2: Με κάνει να νιώθω καλύτερα.
0: 96,8 Velvet. Έχει τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

0: Το πρωινό σας ξύπνημα γίνεται ευκολότερο. Καθημερινά 7 με 11. Με το Βασίλη και την Αναστασία.
1: Ήμασταν έξω με τον Χρήστο. Ήταν ένας τύπος που με κοιτούσε.
2: Έντονα ή σε φυσιολογικά πλαίσια.
1: Εν τω μεταξύ, εγώ χωρίς να το ξέρω, χωρίς να το σκεφτώ, εντελώς αυθόρμητα, γυρνάω και του λέω:
3: 3, 2, 1, πάμε.
1: Ούτε να το σκέφτεσαι, είσαι ίδιος ο πρώην μου.
4: Καλησπέρα, καλησπέρα.
5: Κοίταξε, τώρα με έχεις πετσοκόψει, δεν έχω τι να σου πω, η αλήθεια είναι.
0: Πρωινό Velvet, κάθε πρωί στις 7.

θέλετε ακόμη περισσότερα classic τραγούδια, περισσότερα μεγάλα αστέρια της μουσικής. 96,8 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

0: περισσότερα αγαπημένα τραγούδια και το καλοκαίρι.
1: 96,8 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

0: Ο Velvet είναι η καλύτερη παρέα στο γραφείο.
1: Περισσότερα από τα τραγούδια που αγαπάς.
2: Velvet, όλη μέρα, κάθε μέρα.
3: Ο αγαπημένος μου σταθμός.
2: Από το πρωί μέχρι το βράδυ, κολλημένη στο Velvet.

0: πρωινό σας ξύπνημα γίνεται ευκολότερο. Καθημερινά 7 με 11. Με το Βασίλη και την Αναστασία.
1: Έρευνα
2: ναι.
1: Εξήγει γιατί πρέπει να τρώμε πριν το σεξ.
2: Ναι.
1: Η μελέτη έδειξε ότι τα απαλά χάδια είναι λιγότερο ευχάριστα όταν νιώθουμε ότι πεινάμε.
2: Α,
1: άκου τώρα, ναι.
2: Γι' αυτό σε ενοχλούν και άλλες
1: ναι.
2: φορές δεν σε ενοχλούν.
1: Ναι, ναι, ναι. Στο ναι. πείραμα που έγινε,
2: ναι.
1: πήραν δύο ομάδες, μία τους μισούς τους θέσαν, τους άλλους αφήσαν νηστιγούς.
3: Τρία, δύο, ένα, πάμε.
2: Τους μισούς τους αφήσαν να κάνουν.
3: Από το πρωί μέχρι το βράδυ.
2: Α, τι ωραίο πείραμα αυτό. Δεν βγάλανε ένα δελτίο τύπου να το μάθουμε.
3: Φέρτε με ένα σύννεφο να πέσω.
2: Τέλος πάντων, ναι.
3: Με το χέρι στην καρδιά.
2: Πείτε ρε παιδιά κάτι για χάρη της επιστήμης. I feel represented.
0: Πρωινό Velvet. Κάθε πρωί στις 7.

αγαπημένα τραγούδια του χθες. Αλλά και μεγάλες επιτυχίες του σήμερα. 96,8

0: Αγαπημένα τραγούδια του χθες. Αλλά και μεγάλες επιτυχίες του σήμερα. 96,8 Velvet.
1: Yo, El Moro's back. We still in here. Hey yo, Minta, I can't believe we gonna do this again. You ready? Blaze it up for all my Moros out there.

0: Καθημερινά 7 με 11 με το Βασίλη και την Αναστασία.
1: Λέμε για αυτούς που μπορεί, ας πούμε, να βγουν σήμερα επειδή είναι αργή αύριο και ξεχαστούν και το παρατήσουν το αυτοκίνητο εκεί. Θα το ξαναπάρουν την Πέμπτη.
2: Ποιοι είμαστε, Βασίλη, τώρα να βγαίνουμε? Τι είμαστε, τίποτα.
1: Εγώ θα βγω.
2: Νέοι με νιάτα και λεφτά.
1: Εγώ θα βγω.
3: Βασιλάκι!
2: Ως τι, νέος με νιάτα και λεφτά.
4: Σταμάτα!
2: Προσβόλα, επική προσβόλα.
1: Ούτε νέος ούτε λεφτά, έχεις δίκιο.
5: Ξύδι, λυπάμαι.
0: Πρωινό Velvet, κάθε πρωί.

0: Οι Βόλο επιστρέφουν στη Θεσσαλονίκη. Δευτέρα 27 Ιουλίου στο Θέατρο Γης. Τρία χρόνια μετά την sold out εμφάνισή τους, έρχονται ξανά και υπόσχονται μια μαγική συναυλία που θα μείνει αξέχαστη. Ζήστε από κοντά τις ερμηνείες των Ιταλών τενόρων με τη συνοδεία της Συμφωνικής Ορχήστρας Δήμου Θεσσαλονίκης. 27 Ιουλίου, η Il Volo στο Θέατρο Γης. Εισιτήρια more.com.
1: Μαμά, έχει τσουλήθρα με νερό
2: και τρενάκι και τραμπολίνο και φουσκωτά και πισίνα.
3: Το πιο δροσερό καλοκαίρι της πόλης είναι στο γήπεδο του Μακεδονικού. Μακεδονικό Summer Water and Fun Park. Για τα παιδιά αλλά και για τους μεγάλους, με water slides, φουσκωτά, τρενάκι και ασφαλείς πισίνες.
4: Από 6 Ιουνίου καθημερινά στα γήπεδα του Μακεδονικού στην Ευκαρπία. Έλα να παίξεις, να γελάσεις, να κάνεις το πάρτι σου και να ζήσεις το καλοκαίρι. Πληροφορίες στο 2310-587870 ή στο site μας στο μακεδονικός.gr.
5: Μήπως έχεις αφυδατωθεί και δεν το ξέρεις? Οι ηλεκτρολίτες της Power Health ενυδατώνουν τον οργανισμό και αναπληρώνουν τα μέταλλα που χάνονται καθημερινά, προσφέροντας ενέργεια και αντοχή όταν τη χρειάζεσαι περισσότερο. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
6: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας! Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα!
7: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι.
8: Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα!
7: Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
9: Η ενέργειά σου εξαντλείται όσο η θερμοκρασία ανεβαίνει. Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Ηλεκτρολύθηκε. Με Supradin Active. Οι ηλεκτρολύτες μαζί με βιταμίνες σε γεμίζουν ενέργεια για να συνεχίσεις. Supradin Active. Από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
10: Υπάρχουν συγκροτήματα που γράφουν τραγούδια. Υπάρχουν όμως και η Queen. Το goldmall.gr σε πάει με προσφορά στη συναυλία αφιέρωμα στη θρυλική μπάντα. Live show A Night of Queen με τους The Bohemians. Τη Δευτέρα, 29 Ιουνίου, το Θέατρο Κήπου μεταμορφώνεται σε Wembley Stadium. Ένα σοου γεμάτο ενέργεια, συγκίνηση και τη μαγεία του Freddie Mercury. Πρόλαβε μοναδική προσφορά αποκλειστικά από το goldmall.gr.
11: Η ώρα είναι 7. Ώρα για σπουδές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης στην ΑΚΜΗ, στον μεγαλύτερο διεθνή εκπαιδευτικό οργανισμό στην Ελλάδα.
12: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης, με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες. Ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις σε δύο κάμπους ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ που θα εμπιστευτείς το μέλλον σου. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ, ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr, Τσιμισκή 14.
13: Και τώρα ξυπνάμε τη Θεσσαλονίκη. Πρωινό Velvet με το Βασίλη και την Αναστασία.
14: Εδώ είμαστε και σήμερα. Καλημέρα, καλώς ήρθατε. Καλώς ορίσατε. Βασίλης και Αναστασία στο πρωινό του 96,8 Velvet. Μαζί με και τις 11.
15: Ωραία Τρίτη. Ωραία να είμαστε κι εμείς. Παρέα να είμαστε μέχρι τις 11. Και τι δεν έχουμε πάλι σήμερα?
14: Παιδιά.
15: Έχουμε διαγωνισμό Irene's Resort.
14: Έτσι.
15: Έχουμε διαγωνισμό Sidget. Έχουμε Σουσού. Έχουμε νέα και έχουμε και μουσικάρες.
14: Γεμάτη σκαλέτα λοιπόν. Εννοείται ότι έχουμε μαζί μας και τη Waterland που, παιδιά, είπαμε και μάλλον λέμε και συνεχώς ότι έχει ανανοηθεί τόσο ωραία. Τόσα υπέροχα καινούρια πράγματα μπορούμε να δούμε στα ίδια αγαπημένα που είχαμε.
15: Ναι, το καλύτερο upgrade, δροσά, πισίνες, οι ωραίες γρανίτες, ωραίο φαγητό και τίποτα εδώ στους Σταγαράδες. Μια ανάσα από τη Θεσσαλονίκη.
14: Ούτε κίνηση, ούτε τίποτα. Λοιπόν, πάμε να απολαύσουμε τις τραγουδάρες μας. Queen, Radio Gaga, Michael Jackson με Smooth Criminal και μετά από Evanescence και My Immortal, η ταυτότητα της σημερινής ημέρας.

Θέλετε ακόμη περισσότερα classic τραγούδια? Περισσότερα μεγάλα αστέρια της μουσικής? 96,8 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

0: Υπέροχο τραγούδι από Evanescence, My Immortal, εδώ στο πρωινό Velvet, που συντροφιά του εννοείται το έχει το WhatsApp, που μπαίνει σε μια νέα εποχή και μας παρουσιάζει το WhatsApp Under 30.
1: Για πρώτη φορά, παιδιά, όλοι νέοι κάτω των 30 έχουν υπέροχα δώρα, περισσότερα data, περισσότερες εμπειρίες και συνολικά περισσότερα προνόμια για να τα ζουν όλα για πολύ περισσότερο.
0: Τρίτη σήμερα, 23 του Ιούνιου, και πάμε να δούμε ταυτότητα ημέρα. Στο ορτολόγιο, λένε και μάλλον και τα δύο, συμφωνούν ότι γιορτάζει η Αγρυπίνα.
1: Αχ, να σε χαιρόμαστε.
0: Αριστοκλής, Αριστόκλεια.
1: Χρόνια σας πολλά.
0: Και ο Βάρβαρος.
1: Τώρα αυτό σου ανοίγει πόρτες, ρε παιδί μου, αυτό το όνομα. Δεν το
0: λες,
1: συζητάω. Δηλαδή συστήνεσαι και έχεις κλεισμένες δουλειές, σχέσεις, σεβασμό. Τελείωσε.
0: Πάρε το Βάρβαρο να πάμε πιούμε ένα καφέ.
1: Πούμε και το Βάρβαρο. Είναι δυνατόν να πει κάποιος όχι?
0: Όχι, ναι. Ναι, ναι.
1: Δεν γίνεται.
0: Λοιπόν, είναι Διεθνής ημέρα ενημέρωσης για το σύνδρομο Dravet. Ημέρα των Ηνωμένων Εθνών για τη Δημόσια Υπηρεσία. Ναι. Διεθνής ημέρα γυναικών μηχανικών.
1: Και γιατί, όχι.
0: Γιατί όχι. Και Ολυμπιακή μέρα, γιατί σαν σήμερα το 1894 ιδρύεται στο Παρίσι από τον βαρόνο Πιέρ Ντι Κούπερταν η Διεθνής Ολυμπιακή Επιτροπή και πρώτος πρόεδρος αναλαμβάνει ο Έλληνας Δημήτρης Βικέλας.
1: Μπράβο.
0: Τι άλλο έχουμε, το 1997 ο διάσημος ηθοποιός Μάρλον Μπράντο επισκέπτει την Ελλάδα καλεσμένο στο Μήλου Λάτσι.
1: Ναι.
0: 1908 γεννιέται ο Καραγάτσης, φιλολογικό ψευδόνυμο του Δημήτρη Ροδόπουλου, λέει, είναι που έγραψε το Γιούγκερμαν.
1: Ναι, κάτι ξέρω.
0: 1912 γεννιέται ο Άλαν Τιούρινγκ, Βρετανός μαθηματικός και κρυπτογράφος, από τους πρωτοπόρους πληροφορικής με σημαντικό έργο στους αλγόριθμους. Έχει γίνει και υπέροχη ταινία, απλά ένας άνθρωπος που πραγματικά αναγνωρίστηκε η συμμετοχή του στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο τουλάχιστον έναν αιώνα μετά.
1: Ναι, αργήσαμε λίγο πάλι.
0: Πάρα πολύ. Ναι. 1936 γεννιέται ο Κώστας Σιμίτης, Έλληνας πολιτικός και διετέλεσης και πρωθυπουργός. Ενώ το 1996, σαν σήμερα, φεύγει από τη ζωή ο Ανδρέας Παπανδρέου, Έλληνας πολιτικός.
1: Είναι σήμερα η μέρα, Πασόκ, δεν ξέρεις από πού να πιαστείς.
0: Είναι φοβερή. Τι έχουμε για τη συνέχεια, όπως Life is Life, Έρος Ραματσότη με Νουάλ Τρατέ και μετά από Teddy Swims και The Door, οι αστρολογικές προβλέψεις της ημέρας.

0: στη δουλειά ακούω Velvet.
1: Με κάνει να νιώθω καλύτερα.
2: Είτε είμαι στο αυτοκίνητο, είτε στο γραφείο, ο Velvet είναι η παρέα μου.
3: Έχετε καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.
4: Για τα αγαπημένα μου τραγούδια, βάζω Velvet.

0: περισσότερα αγαπημένα τραγούδια και το καλοκαίρι.
1: Summer, 96,8 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

0: Τέντι σου είμαι στο υπέροχο Δεν τώρα, εδώ είμαστε πρωινό Velvet. Πάμε για τις αστρολογικές προβλέψεις της ημέρας.
1: Λοιπόν, Τρίτη σήμερα, 23 του Ιούνιου, και είναι μια μέρα που ευνοεί την επικοινωνία, τις νέες ιδέες και τις σημαντικές επαφές με τους ανθρώπους γύρω μας. Αναλυτικά για τους κρυούς, η σημερινή μέρα σας καλεί να αναζητήσετε περισσότερη ισορροπία στις σχέσεις και στις καθημερινές υποχρεώσεις. Τα βράκια, η προσοχή σας στρέφεται σε πρακτικά ζητήματα, υποχρεώσεις και λεπτομέρειες. Για τους διδύμους, η σημερινή μέρα σας δίνει την ευκαιρία να εκφραστείτε πιο ελεύθερα και να αναδείξετε τη δημιουργική σας και επικοινωνιακή σας πλευρά. Καρκινάκια, η μέρα φέρνει έντονη κινητικότητα τόσο στις προσωπικές όσο και στις επαγγελματικές σας υποθέσεις. Λιονταράκια, η Τρίτη σας βρίσκει ιδιαίτερα επικοινωνιακούς δραστήριους και ανοιχτούς σε νέες εμπειρίες. Για τους Παρθένους, η σημερινή μέρα σας βοηθάει να οργανώσετε καλύτερα τα σχέδιά σας και να προσεγγίσετε τους στόχους σας. Ζυγή, η ανάγκη σας να φροντίσετε τον εαυτό σας και να καλύψετε τις προσωπικές σας ανάγκες γίνεται σήμερα πιο έντονη. Σκορπιοί, η σημερινή μέρα σας προτρέπει να χαμηλώσετε τους ρυθμούς και να αφιερώσετε χρόνο στον εαυτό σας. Τοξότη, η μέρα σου δίνει την ευκαιρία να ξεχωρίσεις μέσα από τα ταλέντα της γνώσης και τη δημιουργικότητά σου. Εγώ και ρε, η σημερινή μέρα σε βοηθάει να αντιμετωπίσεις με αποφασιστικότητα ζητήματα που σε προβληματίζουν εδώ και καιρό. Υδροχοάκια, η Τρίτη φέρνει διάθεση για αλλαγή. Και για τα ψαράκια μας, τέλος, η σημερινή μέρα σας βοηθάει να οργανώσετε καλύτερα και με σιγουριά τις επιλογές και τις αξίες σας.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα.
2: Θέλουμε τα πάντα από νωρίς. Με λόγο ή χωρίς. Να το σκάμε με περίεργες παρέες. Έτσι να περνάνε οι μέρες.
3: Δεν είμαστε μια επιτυχία, μια αποτυχία, μια πτυχιακή. Αυτά είναι μόνο η αρχή. Τα θέλουμε όλα για πιο πολύ. Και ας λέμε την υπερβολή.
4: Ήρθε το WhatsApp Under 30 για να δώσει περισσότερα σε περισσότερους. Περισσότερα data, περισσότερες εμπειρίες. Για πρώτη φορά σε όλους εμάς κάτω των 30. WhatsApp, όλα παίζουν.
5: Πω πω πω! Άρε το Γιωτόμι! Μαζί στον ιστορικό καύσωνα του 87! Μαζί στο λιοπύρι του 2001! Μαζί στα 45 του 23! Άρε το Γιωτόμι! Άρε μάχημο το Γιωτόμι! Καλό καλοκαίρι, σύντροφε!
6: Κλιματιστικά το Γιωτόμι. 40 χρόνια σας έχουμε υπό τις γρίλες μας.
7: Το σύγχρονο στυλ δεν χρειάζεται υπερβολές. Χρειάζεται λεπτομέρειες με χαρακτήρα. Μουγιέ. Κοσμήματα με μίνιμαλ αισθητική και διαχρονική κομψότητα που φοριούνται εύκολα και ξεχωρίζουν φυσικά. Για κάθε look, για κάθε στιγμή, για κάθε γυναίκα. Mouillet.gr.
8: Σκέφτεσαι τις σπουδές σου και το μέλλον σου. Ο 96,8 Velvet και οι ανώτερες σχολές Delta 360 σου δίνουν την ευκαιρία να κερδίσεις πλήρη υποτροφία σπουδών σε ειδικότητα της επιλογής σου ανάμεσα από 100 ειδικότητες και 12 σύγχρονους τομείς σπουδών. Μπες τώρα στο velvet968.gr, δήλωσε συμμετοχή και ίσως η επόμενη μεγάλη ευκαιρία να είναι δική σου. Το μέλλον ξεκινά τώρα.
9: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χημική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
10: Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
11: Full και λίγα λες.
10: Ξέρεις ότι είναι και με full εγγύηση.
11: Εγγύηση? Τι μου λες?
10: Full εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο full.
11: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
10: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
12: Να ζήσετε!
13: Άσε εμένα πρώτα.
14: Η αλήθεια είναι πως δεν παντρεύεται κάθε μέρα ο ακολουθός σου, έτσι. Αλλά Αντριάννα και Βασίλη, μια αγάπη σαν τη δική σας είναι σπάνια. Σχεδόν όσο σπάνια ήταν και η νίκη της Σαουδικής Αραβίας επί της Αργεντινής, που με ανατροπή πήρε το μάτς. Εγώ προσωπικά στηρίζω τα outsiders. Όπως outsider ήσουν και εσύ, Βασίλη μου, που με ανατροπή πήρε στην Αντριάννα Πεντάκη.
15: Πάρτε του το μικρόφωνο.
16: Σε αυτό το παγκόσμιο πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Με καθημερινό unboxing εμπειριών και προσφορών, Mundo Missions και promos για super δώρα στα καταστήματα Allwin από το Πάμε Στοίχημα. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνο.
17: Η ώρα είναι 7:30.
18: Η ώρα είναι μια χορηγία του φυσικού μεταλλικού νερού Διός από τον Όλυμπο. Το μοναδικό βουνό που προστατεύεται από την UNESCO.
19: Ξέρετε αλήθεια ποιο είναι το πιο ωραίο πράγμα στον Όλυμπο?

0: Σωστά. Η απουσία του ανθρώπου.
1: Στον Όλυμπο κανείς δεν ενοχλεί τη φύση, γιατί αποτελεί προστατευμένο οικοσύστημα της UNESCO. Από αυτή τη φύση πηγάζει το φυσικό μεταλλικό νερό Διός. Η προστασία είναι στη φύση του.

0: Πρωινό Velvet με το Βασίλη και την Αναστασία.
1: Και εντάξει τώρα, παιδιά, τι να λέμε. Αν έχει κερδίσει 100 ευρώ σε κάψιμα, έτσι πηγαίνει και τη θάλασσα σου, πα στην εκδρομή σου, πα στη βόλτα σου, χωρί δεύτερη σκέψη. Γι' αυτό πα στα Lidl, γιατί με το Lidl Plus μπορεί να διεκδικήσει και εσύ μία από τι 1000 δωροκάρτε ECO συνολική αξία 100.000 ευρώ.
2: Αρκεί να ενεργοποιήσει το κουπόνι στην εφαρμογή Lidl Plus, να κάνει αγορέ άνω των 50 ευρώ και να σκανάρει την ψηφιακή σου κάρτα στο ταμείο κάθε εβδομάδα. 250 τυχεροί κερδίζουν δωροκάρτα ECO αξίας 100 ευρώ με Lidl Plus, φουλάρεις και πας.

0: Άρα από Top Loader, Dancing in the Moonlight είναι εδώ στο 96,8 Velvet, εδώ με τα καλύτερα όλων των εποχών. Και πώς να μην χορεύεις και να χαίρεις άμα είσαι Under 30, γιατί τώρα το WhatsApp φέρνει τη νέα εποχή και την ονομάζει WhatsApp Under 30.
1: Για πρώτη φορά, παιδιά, οι νέοι κάτω των 30 απολαμβάνεται πολλά περισσότερα data, περισσότερες εμπειρίες και συνολικά περισσότερα προνόμια.
0: Τα προνόμια που είχαμε τώρα να παραγγέλνουμε από τα βάθη της Ανατολής. Πάει, ο Τζάμπας λέει πέθανε από 1η Ιουλίου στο εξαίρεσο της ημέρας.
1: Αχ, τώρα. Κάτι διάβασα χθες. Ναι. Συγγνώμη, θα τα πω για σένα και τρέντι όλη
0: μπράβο,
1: και τέτοια.
0: Μπράβο.
1: Ποιος παρήγγελνε Τζάμπα από αυτή. Μόνο εγώ το ζώο πλήρωνα.
0: Όχι, παιδί μου, δεν έχει τελωνίο. Αυτό είναι σωστό. Νέοι κανόνες στις ηλεκτρονικές αγορές από τρίτες χώρες θέτει σε εφαρμογή η Ευρωπαϊκή Ένωση.
1: Ναι.
0: Μόνο εγώ πλήρωνα.
1: Ναι, γιατί ο τίτλος λέει τέλος ναι. Το τζάμπα από Σέγγεν και Τρέντι. Και λέω τι ζω, Χριστέ μου, εγώ πλήρωνα.
0: Άκου τώρα, κατάλαβε. Με τη νέα ρύθμιση θα επιβάλλεται προσωρινός δασμός ύψους 3 ευρώ για κάθε κατηγορία προϊόντος που περιλαμβάνεται σε δέμα αξίας έως και 150 ευρώ. Μέχρι τώρα, ό,τι αγορές έκανε από 150 ευρώ και κάτω, ναι. Δεν περνούσαν τελωνίο. Δεν είχε τελωνίο.
1: Και ποιο έπαιρνε από 150 ευρώ και πάνω. Okay.
0: Υπήρχε ναι. Κόσμο, λοιπόν.
1: Ναι.
0: Τέλος πάντων, και οπότε τώρα μπαίνει δασμός, δηλαδή ακόμη και να αγοράσει κάτι που έχει 1 ευρώ,
1: ναι.
0: Θα έχει 3 ευρώ φόρο. Τελωνία.
1: Έλα ρε παιδιά.
0: Ναι.
1: Έλα,
0: από 1η Ιουλίου. Είναι για να περιορίσουν τον θέμα με τον ανταγωνισμό τώρα.
1: Εγώ δεν έχω θέμα με τον ανταγωνισμό, γιατί είδα ένα μπιφ τώρα ξεκίνησε. Και επειδή καταλαβαίνετε, τα καλοκαιρία εγώ δεν έχω ζωή. Έχω ζωή όπου κλιματίζεται ο χώρος. Βλέπω που καυγαδίζουν οι δεσποινίδες στο TikTok, τέλος πάντων. Και λένε να στηρίζετε τα ελληνικά τα τέτοια και να στηρίζετε. Παιδιά, εγώ δεν έχω θέμα να στηρίξω τα ελληνικά τα τέτοια.
0: Mm-hmm.
1: Τα καταστήματα και να παίρνω ρούχα και πράγματα από εδώ.
0: Ναι.
1: Έχω θέμα οτιδήποτε είναι πάνω από medium και large. Που έχει κάτι μοτίβα, λες και είμαι η Λασκαρίνα Μπουμπουλίνα, πίσω. Και η βασικά μοτίβο, ένα.
0: Ναι,
1: δηλαδή
0: ναι.
1: Για τις ζουμερές ή τις mid-size δεσποινίδες, άντε πες mid-size.
0: Yes.

0: You και It's a Beautiful Day εδώ στο πρωινό Velvet.
1: Λοιπόν, διαβάζω έρευνα, ναι, που λέει ότι υπάρχει ποτό, υπάρχει δυνατότητα τέλος πάντων το ποτό που πίνεις να σου πει και αν είσαι ψυχοπαθής. Είναι από το Πανεπιστήμιο του Innsbruck, ναι, της Αυστρίας, και αποδεικνύει πως το ποτό που λατρεύουμε μπορεί να δείξει αν είμαστε ψυχοπαθείς ή όχι. Τι αναφέρεται τώρα σε αυτή την έρευνα?
0: Δεν πίνουν οι Αυστριακοί, να ήταν από την Ιρλανδία, να το καταλάβω.
1: Άνα, μπράβο. Αναλυτικότερα επισημαίνει πως αυτοί που πίνουν πιο πικρά ή στιφά ποτά,
0: ναι,
1: όπως είναι ας πούμε το τζιν,
0: yes,
1: ή το νεγκρόνι,
0: πολύ ωραία,
1: έχουν μεγαλύτερες τάσεις ψυχοπάθειας. Και
0: τέλεια,
1: καλά κάνουμε. Ενώ το δείγμα που εξετάστηκε, οι εν λόγω συμμετέχοντες απάντησαν θετικά σε διάφορες ερωτήσεις που σχετίζονται με τη βία. Mm-hmm. Τονίζεται μάλιστα πως η έρευνα έγινε σε 1000 άτομα, 500 άντρες και γυναίκες, οι οποίοι βαθμολόγησαν τις προτιμήσεις τους για αλμυρές, γλυκές, πικρές γεύσεις σε μια κλίμακα από το 1 μέχρι το 6 και απάντησαν, mm-hmm, στα αντίστοιχα ερωτηματολόγια. Έπειτα έκαναν τα ίδια τεστ σε άλλους 500 ανθρώπους και τα αποτελέσματα που προέκυψαν ήταν ακριβώς τα ίδια. Δεν σημαίνει, εντάξει τώρα, πως, ναι, αν τρέβεις το τζιν θα πάρεις κάποιο κουμπούρι και θα οργώσεις την περιοχή.
0: Φαντάζεσαι, ας πίνω τζιν.
1: Καλές πιθανότητες.
0: Και συγγνώμη, υπάρχει άνθρωπος που δεν πίνει τζιν?
1: Πικρά, εμένα κανείς από την παρέα μου δεν πίνει.
0: Άχι,
1: δεν έχει γεύση. Δεν ξέρω.
0: Απίστευτο.
1: Δεν,
0: εμένα
1: γεύση.
0: Πάλι όλη η παρέα μου τζιν και καμπάρι πει, να ξέρει το τι πήγα.
1: Ορίστε, έτσι ξεκινάει. Απλά αυτό έτσι λέει η έρευνα, ότι έτσι ξεκινάει.
0: Μάλιστα, ωραία.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, πάμε να κάνουμε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα.
2: Ακούς, τώρα με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο παγκόσμιο.
3: Τι έχουμε?
2: Συμπαίκτη, πώς το λένε? Teammate, κομπανιέρο, κομπανιέρο, Mitch Biller, Nakama,
4: oh,
2: κόκκιπε, κομπάνιο, team colleague,
5: παντρούσκα, ταβαρίς που κομμάτιο.
2: Με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο Μουντιάλ. Γιατί με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Trilza με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά, σε όποια γλώσσα κι αν το πεις, το νόημα είναι ίδιο. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
6: Μάνα, τι θα κάνεις τώρα που φεύγω?
7: Θα σε ακολουθήσω, μην αγχώνεσαι.
6: Θα έρθεις πανεπιστήμιο?
7: Όχι, καλέ! Θα σπουδάσω εξ αποστάσεως στο Πανεπιστήμιο Philips.
8: Ανακάλυψε τα αναγνωρισμένα εξ αποστάσεως συμβατικά προπτυχιακά και μεταπτυχιακά προγράμματα του Πανεπιστημίου Philips και κάνε εγγραφή με υποτροφία διδάκτρων έως και 50%. Μπες philipsuni.gr. Πανεπιστήμιο Philips. Your University. Your choice.
9: Τώρα και νέο μεταπτυχιακό στην ειδική αγωγή και εκπαίδευση. Ενημερώσου για τα προνομιακά δίδακτρα.
10: Κάνε swipe στον ήλιο με το νέο Sunscreen Stick Kids SPF 50 από τη Fresiderm. Ανάλαφρο, διάφανο και τόσο πρακτικό που τα παιδιά θα θέλουν να βάζουν μόνο τους αντιλιακό. Κατανέμει ομοιόμορφα τα αντιλιακά φίλτρα για ακόμα πιο αποτελεσματική προστασία και έχει αντιοξειδωτική δράση. Νέο Sunscreen Stick Kids από τη Fresiderm. Και για τους ενήλικες, Glass Clear Stick Sunscreen με διάφανη σαν γυαλί υφή. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών.
11: Μαγειρεύουμε με Μίλνερ πίτσα.
12: Μαργαρίτα.

0: σκέτες. Μήπως το στάκια.
1: Την ιστορία σαν αρχίσει, σε όλους θα μιλήσει.
0: Με τόσο πλούσια γεύση και λιγότερα λιπαρά, όλα είναι Μίλνερ. 7 στους 10 το επιβεβαιώνουν. Μίλα μου για Μίλνερ.
2: Time out για Θράκων.
3: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε για να...
2: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
3: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
4: Ξέρετε τι σημαίνει πραγματική άνεση? Θα σας πω εγώ. Τα προϊόντα Ακράτειας Τένα Μεν εφαρμόζουν άψογα στο εσώρουχο, είναι 100% διακριτικά και μου προσφέρουν μέγιστη άνεση και ασφάλεια. Και τώρα που μιλάμε, φοράω Τένα Μεν και νιώθω έτοιμος για όλα. Επίλεξε το προϊόν Ακράτειας που ταιριάζει σε εσένα και κράτα τον έλεγχο με Τένα Μεν.
5: Αυτό το καλοκαίρι η τσέπη σου λέει Snappy. Άνοιξε λογαριασμό και έφυγες για διακοπές με έως 50 ευρώ welcome reward για εισιτήρια σε πλοία Blue Star Ferries, Super Fast Ferries, Hellenic Seaways και Anek Lines, για αεροπορικά εισιτήρια στη Sky Express, σε διόδια με Fast Pass σε όλη την Ελλάδα ή στα καύσιμα Shell. Καλές διακοπές με τη Snappy, την πρώτη ελληνική neobank. Κατέβασε την τώρα με ένα Snap. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερα στο snappybank.com.
2: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φίλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
6: Το Σάββατο, ελληνικές χοιρινές μπριζόλες και πανσέτες το κιλό τώρα μόνο 4,99 και χοιρινά σουβλάκια μόνο 5,99. Ελληνικά καρπούζια σε απίστευτη τιμή το κιλό τώρα μόνο 49 λεπτά και πεπόνια μόνο 99 λεπτά. Οι προσφορές μας ισχύουν στα καταστήματα Κρητικός και σε επιλεγμένα Αριάδνη ελληνικά μάρκετ.
7: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
8: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
7: Δηλαδή?
8: Δηλαδή το Σύμπα. Πλάς δροσιά, πλάς άνεση, πλάς εξοικονόμηση.
7: Πλάς.
8: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
9: Πλαστήρας Lake Festival, το φεστιβάλ στη Λίμνη Πλαστήρα, επιστρέφει μεγαλύτερο από ποτέ. 9 με 12 Ιουλίου, ραντεβού στο Βοτανικό Κήπο Νεοχωρίου. Ένα τετραήμερο γεμάτο μουσική, γλέντια, δραστηριότητες και χαλάρωση. Κλείσε το εισιτήριό σου, πάρε την παρέα σου και join us. Τραγούδα, ταξίδεψε, ζωγράφισε τη στιγμή. Προπόληση more.com.
2: Με την υποστήριξη του 96,8 Velvet.
10: Η ώρα είναι 8.
2: Ώρα για Μητροπολιτικό Κολέγιο. Το μεγαλύτερο κολέγιο πανεπιστημιακών σπουδών στην Ελλάδα. Στην καρδιά της Θεσσαλονίκης.
11: 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
2: Κάθε πρωί ξυπνάμε τη Θεσσαλονίκη. Πρωινό Velvet με το Βασίλη και την Αναστασία.
12: Καλώς ήρθατε στην δεύτερη ώρα του πρωινού Velvet.
13: Καλημερούδια στη Χριστίνα, τη Δέσποινα, τον Παναγιώτη, τη Γεωργία, τη Μαρία, τον Κωνσταντίνο, την Νικολέτα και την Κατερίνα.
12: Αυξημένη κίνηση έχουμε στην περιφερειακή ρεύμα από δυτικά προς ανατολικά, από τη διασταύρωση εσωτερικής εξωτερικής. Πολλά προβλήματα μέχρι την έξοδο για Σικές και στο ύψος κλασικά εδώ πέρα Τριανδρία Στούμπος, όπου και από την απέναντι μεριά αρχίζουν οι μεγάλες καθυστερήσεις. Στους κεντρικούς δρόμους της πόλης όμως είναι σαφώς καλύτερη εικόνα. Λίγο στην Κωνσταντίνου Καραμαλή υπάρχουν προβλήματα φωτεινού σηματοδότηση και για τα δύο ρεύματα. Όμως κεντρικά έχουμε πάρα πολύ καλή εικόνα. Πάμε λίγο πιο δυτικά. Κάθοδος Μίκη Θεοδωράκη έχει αρκετή κίνηση. Η γνωστή διασταύρωση λεωφόρου Ζωτροποτάμου στο τέλος Βενιζέλου. Και το κλασικό φανάρι στο Καλοχώρι, στο Κορδελιό, όπου έχει το ρεύμα για Καλοχώρι. Όταν επιστρέψουμε, χαρακτηριστικά προσωπικότητα των ανθρώπων που περπατούν γρήγορα.
13: Α, ωραίο.

καλύτερα τραγούδια του χθες. Αλλά και μεγάλες επιτυχίες του σήμερα. 96,8 Velvet.

0: Υπέροχος Lionel Richie, My Destiny, εδώ στο πρωινό Velvet, και δεν είναι προορισμός, είναι ο προορισμός.
1: Ο top προορισμός του καλοκαιριού, παιδιά.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ, Waterland, παιδιά, γιατί τη λατρεύουμε και την ευχαριστούμε, γιατί φέτος μας έχει φέρει καινούργια πράγματα.
1: Το πιο top upgrade με δύο απίστευτες turbo καμικάζ νεροτσουλήθρες, δύο μαύρες τρύπες, η μία έτσι πιο extreme, η άλλη πιο απλή, μία δίχρωμη joyride, έχουμε τον πειρατή, υδρομασάζ, το νησί των πειρατών, το αρζάν, παιδική ζούγκλα, τα πάντα, παιδιά, τώρα τι να συζητάμε, και δίπλα μας, έτσι,
0: δίπλα,
1: τα χαράδες.
0: Έτσι, πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, χαρακτηριστικά προσωπικότητας των ανθρώπων που περπατούν γρήγορα.
1: Ναι.
0: Σύμφωνα λοιπόν με την ψυχολόγο Crystal Κάτι, όσοι περπατούν, λέει, γρήγορα, έχουν υψηλότερα επίπεδα ευσυνειδησίες.
1: Δηλαδή είναι πιο... Δεν θέλουμε να σας ενοχλούμε.
0: Είναι πιο οργανωμένοι, πειθαρχημένοι και συνεπείς. Επίσης, τα άτομα αυτά διαχειρίζονται καλύτερα το χρόνο τους, λέει, και κινούνται με στόχο και πρόθεση, κάτι που φαίνεται και στον τρόπο, λέει, που περπατούν.
1: Ναι.
0: Η γρήγορη βάδιση συνδέεται επίσης με παραγωγικότητα, συγκέντρωση και αποτελεσματικότητα στην καθημερινότητα.
1: Μάλιστα.
0: Είναι πιο εξωστρεφείς, πιο κοινωνικοί, ενεργητικοί και αντλούν, λέει, ενέργεια από την επαφή με τους άλλους, κάτι που συχνά συνοδεύεται και από πιο ζωντανή γλώσσα του σώματος και αυξημένη κινητικότητα.
1: Ναι.
0: Την ίδια στιγμή τείνουν να έχουν χαμηλότερα επίπεδα νευρωτισμού, δηλαδή είναι πιο ήρεμη,
1: ναι,
0: σταθερή και λιγότερο ευάλωτη στο στρες.
1: Ναι, ναι.
0: Καλά.
1: Το τελευταίο δεν ξέρω για τα νεύρα.
0: Εγώ,
1: ειδικά αν βρούμε άλλους που περπατάνε αργά μπροστά μας, είναι λίγο δίκοπο μαχαίρι.
0: Σωστό.
1: Μη μας.
0: Σωστό.
1: Ναι, μην το κλιμακώνετε.

0: 96,8 Velvet.
1: Στη δουλειά, στο αυτοκίνητο και στο σπίτι, παντού Velvet.
0: Με κάνει να νιώθω καλύτερα.
1: Η αγαπημένη μου δεκαετία είναι τα 80's και ο Velvet παίζει τα καλύτερα τραγούδια της.
0: 96,8 Velvet.
2: Παίζει τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

0: Λατρεμένος και υπέροχος Bruce Springsteen, Streets of Philadelphia, εδώ με τα καλύτερα όλων των εποχών.
1: Λοιπόν, διαβάζω έρευνα που καταλήγει στο ότι όντως το σώμα μας μπορεί να αναγνωρίσει και να μας αποκαλύψει ποιο είναι το άλλο μας ολόκληρο. Δεν χρειάζεται καν να, δηλαδή, απλά ρώτα το σώμα σου.
0: Ναι.
1: Όπως αναφέρουν οι επιστήμονες, ο κάθε άνθρωπος έχει το δικό του μοναδικό αντίγωνο λευκοκυτάρων. HLA, κάπως. Το οποίο βοηθάει το ανοσοποιητικό σύστημα να κάνει τη διάκριση μεταξύ των δικών του κυτάρων και των ανεπιθύμητων ιών, βακτηρίων κτλ.
0: Ναι.
1: Ωστόσο, τα λευκοκύτταρα αυτά μπορούν να παίξουν πάρα πολύ σημαντικό ρόλο για να επηρεάσουν την έλξη μεταξύ δύο ανθρώπων. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με την έρευνα, επιβεβαιώνει. Και το γνωστό απόφευγμα τα ετερόνυμα έλκονται. Οι ερευνητές μελέτησαν τα πρότυπα έλξης σε 300 ζευγάρια και διαπίστωσαν πως το να έχει κανείς έναν σύντροφο που διαθέτει ένα πολύ διαφορετικό σύμπλεγμα λευκοκυτάρων από το δικό του συνδέεται με τη σεξουαλικότητα και ενισχύει την επιθυμία για τεκνοποίηση. Με λίγα λόγια, τέλος πάντων, πιο μπακάλικα, τα γονίδια σου καθορίζουν το πόσο πολύ θέλεις να είσαι με τον την σύντροφό σου.
2: Φοβερό.
1: Επίσης, αυτό μπορεί να εξηγήσει, λέει, και το γιατί πιστεύουμε ότι ο σύντροφός μας μυρίζει π.χ. τόσο όμορφα, ακόμα και όταν φρωμοκοπάει.
0: Ναι.
1: Οι ερευνητές παρατηρούν πως τα ζευγάρια που είχαν την τάση να εκθιάζουν το άρωμα του συντρόφου τους ήταν εκείνα που διέθεταν διαφορετικό σύμπλεγμα λευκοκυτάρων. Ωστόσο, διευκρίνησαν πως δεν είναι και απόλυτο, καθώς η τάση αυτή μπορεί να έγκυται και στο γεγονός ότι ήταν ερωτευμένοι και λίγο, ξέρετε, τυφλοί μέσα στη σχέση.
0: Τα προσπερνάς.
1: Η μελέτη αυτή συμβάλλει και στην εξέλιξη του είδους, τουλάχιστον στην περίπτωση των ζώων. Οι ερευνητές διαπιστώνουν ότι τα ζώα με διαφορετικό σύμπλεγμα μείζωνος ιστοσυμβατότητας, δηλαδή τέλος πάντων το σύμπλεγμα λευκοκυτάρων των ζώων, αγαπούσαν ιδιαίτερα το ένα τ' άλλο και πως τα μωρά τους είχαν εξαιρετικά δυνατό ανοσοποιητικό σύστημα. Δηλαδή, αν έλκεσαι όντως και όντως είσαι καψούρης με τον σύντροφό σου, επηρεάζει και το ανοσοποιητικό σύστημα των αυτών που θα δημιουργήσετε.
0: Άρα ο έρωτας κάνει καλό.
1: Κάνει καλό αν είναι ο σωστός. Αν είναι ο λάθος, στέλνει ψυχολόγο.
0: Λοιπόν, πάμε να κλείσουμε ημίωρο.
3: Όταν μας θυμάτε, εμείς στεκόμαστε επάξια κοντά σας. Ρίζα Cosmaterial. Αρχιτεκτονικά υλικά. Είδη υγιεινής. Μοντέρνα δόμηση. Από τους μεγαλύτερους οίκους. Ρίζα Cosmaterial. Για το σπίτι, τον επαγγελματικό σας χώρο. Τα ξενοδοχειακά σας projects. Βασίλισσης Όλγας 259. 2310 411 577. Ρίζα Cosmaterial. Ελάτε να μας γνωρίσετε.
4: Φύγετε από τη μέση. Χάνομαι, δεν θα μείνει τίποτα. Μείον 40%. Ισοπαίδωσαν τις τιμές σε όλα τα στρώματα. Στην Afroline. Διπλό στρώμα με ανεξάρτητα ελαττήρια. Μόνο 201 ευρώ. Τρελάθηκαν. Θα προλάβω, δεν θα προλάβω. Άτοκες δόσεις, δωρεάν παράδοση. Αλλά ο χρόνος τελειώνει. Μην τα κουμπάει κανείς, δικό μου είναι. Afroline.gr. Κολοκοτρώνη 7, Σταυρούπολη. Με την εγγύηση της τροματοποιίας Προκοπίδη. Προλάβετε!
5: Πανεπιστημιακές σπουδές στο New York College, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης. Ελληνόφωνα και αγγλόφωνα τμήματα σε 12 τομείς σπουδών για αναγνωρισμένο bachelor ή master.
6: New York College. Next Level You. Το πρώτο ελληνικό κολέγιο με εμπειρία στην ίδρυση ιδιωτικών πανεπιστημίων στην Ευρώπη.
5: www.nyc.gr.
7: Καθαριότητα που κάνει τη διαφορά. Ανδρεάδης Cleaning and Fresh. Για επαγγελματικούς χώρους, κοινόχρηστες οικοδομές, Airbnb. Με βιολογικά προϊόντα καθαρισμού, υπευθυνότητα και οικονομικές τιμές. Ανδρεάδης Cleaning and Fresh. Τηλέφωνο 6947 153688.
8: Άντε, προχώρα!
9: Στρίβω! Δεν βλέπεις, έβγαλα φλά στον προηγούμενο αιώνα!
10: Γκρι, παιδιά, γκρι! Ανάβουν τα αίματα! Όχι αυτό το καλοκαίρι, αυτό το καλοκαίρι! Είσαι cool! Γιατί έβαλες γκρι! Κι όση κίνηση κι αν βρεις, χάρη στο Wi-Fi, θα σε περιμένει πάντα ένα cool σπίτι. Είναι cool να είσαι γκρι. Γκρι, φτιάχνουμε ατμόσφαιρα.
11: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας! Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα!
12: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Ιζωμά.
13: Κλιματιστικά Eurolam, Ζέφυρους και Άερε με 10 χρόνια εγγύηση και λειτουργία Wi-Fi. Εξοικονόμηση ενέργειας, υψηλή απόδοση και αισθητική που φτιάχνουν κλίμα. Ανακάλυψε όλα τα κλιματιστικά στο eurolamclima.gr.
2: Ναι.
8: Έλα, μόλις ανέβηκα στο ταχύπλοιο της Seajet. Τώρα ξεκινάμε από Θεσσαλονίκη και σε λίγο φτάνουμε Σκιάθο. Θα μου κρατήσει μια ξαπλώστρα, ε. Α, να μου κλείσει και ένα σαπ για όλη την ημέρα. Και να μου παραγγείλεις.
2: Χαλάρωσε. Τώρα ξεκίνησες. Έχεις μέχρι να φτάσεις.
14: Με τη Seajets φτάνεις τόσο γρήγορα στον προορισμό σου που το ζεις σαν να είσαι ήδη εκεί. Ταξιδεύουμε μαζί από Θεσσαλονίκη για Σκιάθο, Σκόπελο και Αλόνισο με το Super Runner Jet, χωρητικότητας 800 επιβατών και 140 οχημάτων, γρήγορα από τις 27 Ιουνίου.
15: Γιώργο, ποια είναι η σανίδα μου?
16: Οχ, πότε προέλαβες και έφτασες Σκιάθο?
15: Τι εννοείς, με Seajets ήρθα. 3 ώρες και 10 λεπτά το κάνει.
14: Seajets, και είσαι ήδη εκεί.
17: Εσύ. Εσύ, θέλω να είσαι το φως μου, ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου, το σπίτι μου σήμερα και...
18: Για πάντα!
17: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
19: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
17: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
19: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Ήρων.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβάτ. Τώρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
20: Η οδηγική απόλαυση αποκτά νέο νόημα με την BMW X2. Δυναμική σχεδίαση που ξεχωρίζει και επιδόσεις που τις αισθάνεστε σε κάθε διαδρομή. Τώρα η BMW X2 M Sport με όφελος εξοπλισμού 6.000 ευρώ, επιτόκιο 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εγγύηση. Κλείστε ένα test drive στην Belmar και ζήστε τη ζωή από την αρχή με τη BMW X2. Μάθετε περισσότερα στο bmw.pavlavelmar.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Velmar, μοναδικός επίσημος έμπορος BMW στη Θεσσαλονίκη. Hey, the best hits ever.
21: Πρωινό Velvet. Ο Βασίλης και η Αναστασία σας ξυπνάνε κάθε πρωί στις 7.
0: Και τα Lidl μας δίνουν την αφορμή να βάλουμε μπρος το αυτοκίνητό μας, γιατί μέχρι τις 19 Ιουλίου, ενεργοποιώντας το κουπόνι στην εφαρμογή, κάνεις αγορές άνω των 50 ευρώ και σκανάρεις την ψηφιακή κάρτα Lidl Plus στο ταμείο.
1: Με αυτόν τον τρόπο μπαίνεις αυτόματα στην κλήρωση για μία από τις 1000 δωροκάρτες ECO συνολικής αξίας 100.000 ευρώ. Και επειδή οι ευκαιρίες είναι πάρα πολλές, κάθε εβδομάδα 250 τυχαίροι κερδίζουν από μία δωροκάρτα ECO αξίας 100 ευρώ.

0: Dead Swims, Bad Dreams, εδώ είμαστε πρωινό Velvet.
1: Λοιπόν, αν θέλεις να καταλάβεις πώς κινείται η παγκόσμια σκακέρα και να φέρεις την αλλαγή με το BA in Political Science and International Relations του Anatolia University, κάνεις πρακτική σε διεθνείς οργανισμούς και ΜΚΟ, πάρα πολύ σημαντικό.
0: Τι ωραία, τι γαλά, τι ωραίες ευκαιρίες μας δίνονται. Τους δόθηκε ευκαιρία, βρεθήκαν τα παιδιά.
1: Ναι.
0: Έγινε γι' αυτό. Έκανε ναι. story ο. Μάλλον πάμε να ακούσουμε.
1: Ναι.
2: Δεν θέλω να με πας.
0: Έχει λίγο αέρα, βέβαια.
2: Δεν χρειάζεται να την κάνει. Εγώ σε πάω, εγώ. Σε περπατάω. Που κάνει τη χαρούμενη. Άντε.
3: Έλα. Φεύγω εγώ τώρα.
2: Γεια σου.
3: Άργης που με είδες.
2: Χα, εσύ.
3: Πολύ.
2: Α, κι εγώ.
3: Ωραία.
2: Ωραία. Δεν έχει καλό ήλιο. Για πήγαινε από εδώ.
3: Α,
2: γιατί κρύβεσαι.
3: Reunion.
0: Έγινε το reunion. Η Μαρία Ελιάκη με τον Νίκο
1: αυτό,
0: το Μουτσινά.
1: Νόμιζα θα λέγανε τίποτα, θα μας πάρει είπαν, καμιά πληροφορία.
0: Δεν είπαν το παραπάνω.
1: Άντε,
0: μόνο
1: μάλιστα,
0: ότι,
1: με το Μουτσινάς, καλό τα παιδιά.
0: Ήταν εγώ είμαι ωραίος, εσύ είσαι εκείνα και δάλα.
1: Πολύ, πολύ ωραίο.
0: Έγινε
1: πολύ
0: η ένωση όμως.

0: Lorraine McCain στο υπέροχο Let the Night Take the Blame. Εδώ είμαστε με τα καλύτερα όλων των εποχών. 96,8 Velvet.
1: Λοιπόν, διαβάζω έρευνα που λέει ότι οι άνθρωποι που έχουν baby face έχουν περισσότερα ποσοστά επιτυχίας. Αναλυτικά, στο Psychological Science λέει, ανακαλύπτει χαρακτηριστικά των προσώπων των CEOs. Πήρε τώρα, μάζεψε 200 CEOs και τους ερεύνησε. Και ανακαλύπτει ότι παίζουν πολύ σημαντικό ρόλο στο αν θα πετύχουν ή όχι στη ζωή τους. Αναλυτικότερα, οι ερευνητές που ασχολήθηκαν με αυτή τη μελέτη εξέτασαν αν οι ηγέτες των επιχειρήσεων με baby face θα ευημερίσουν και αν αυτό το πλεονέκτημα εξαρτάται από το είδος της επιχείρησης ή τη φυλή τους, ξέρω εγώ. Οι επιστήμονες εξήγησαν ότι το εν λόγω χαρακτηριστικό, τονίζοντας πως οι άνθρωποι αυτοί εμπνέουν αισθήματα ζεστασιάς, εμπιστοσύνης και συνεργασίας, ενώ παράλληλα αμβλύνουν τα αισθήματα του ανταγωνισμού και της απειλής, γι' αυτό και ξεχωρίζει. Είναι αυτό που κάνει το ένα βήμα μπροστά.
0: Μάλιστα.
1: Παράλληλα, υπογράμμισαν πως άτομα που ανήκουν στις μειονότητες

0: Ενότητες όπως έγχρωμοι ταυτίζονται με τους ανθρώπους με baby face, καθώς νιώθουν πως ανήκουν στην ίδια πλευρά. Το BBC αναφέρει επίσης πως σε ένα πείραμα που διεξήχθη, πολιτικοί με baby face χαρακτηριστικά θεωρήθηκαν ως πιο ελκυστικοί, ειλικρινείς και θερμότεροι.
1: Ακού να δεις τώρα το baby face.
0: Εκεί που λες εμφάνιζε παίζει ρόλο, γίνεται και έρευνα.
1: Ναι.
0: Στην ίδια έρευνα, ένα παρακλάδι σας πάνω καταλήγει ότι και οι άνθρωποι με κόκκινα μαλλιά έχουν 6 φορές περισσότερες πιθανότητες να γίνουν διευθύνοντες σύμβουλοι της εταιρείας που εργάζονται. Δηλαδή πήραν όλα τα χαρακτηριστικά μια εξωτερική εμφάνιση, απλά υπεραναλύουν λίγο το baby face. Δηλαδή αν έχεις και baby face και είσαι και κοκκινομάλης, θα μας αγοράσεις όλους. Αγοραστική.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, πάμε να κλείσουμε δεύτερη ώρα.
2: Ψάχνεις τον επόμενο κορυφαίο συνεργάτη για την επιχείρησή σου? Η Ford Pro Blue Days είναι εδώ. Από τις 19 έως τις 26 Ιουνίου σε περιμένουμε στις εκθέσεις μας στην Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Εκεί που η ιστορία συναντά την κορυφαία καινοτομία. Γνώρισε από κοντά τη νέα πανίσχυρη γκάμα μας. Βενζίνη, diesel, plug-in hybrid ή αμιγώς ηλεκτρικό. Απόκτησε το δικό σου με τα μοναδικά προνόμια Ford Pro και μεγιστοποίησε το όφελό σου με το πρόγραμμα ΕΣΠΑ. Επαγγελματικά Ford. Πάντα δίπλα σου. Ford Βροχίδης Χατζής. Γεωργική Σχολής 29.

0: εμφάνιση. Κόσμημα.
1: Το review του K-Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν. Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό cruise review.
2: Για πρώτη φορά, το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Κατεβαίνει κυριολεκτικά παντού. Τώρα, το θρηλυκό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη, όπου και αν βρίσκεσαι, και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live casino με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency, που τώρα φέρνει το αληθινό live casino παντού. Κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνεις στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
3: Όλοι έχουμε ανάγκη προστασίας. Τα συμβολικά κεραμίδια του σπιτιού, η απέραντη αγκαλιά της μαμάς, το άγρυπνο βλέμμα του μπαμπά. Και κάπου εκεί ανάμεσα, ένα ταπεινό, ακούραστο το Γιοτόμι να μας χαρίζει μέρα νύχτα το τέλειο κλίμα. Κλιματιστικά το Γιοτόμι. 40 χρόνια σας έχουμε υπό τις γρίλες μας.
4: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
5: Μαμά και μπαμπά, τι φάση, ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Isomat Thermo System. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο boomers πια!
6: Isomat Thermo System. Με την εγγύηση ποιότητας Isomat που ξέρεις.
5: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
7: Το 1-1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πατά το φίλτρο 1-1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 28 Ιουνίου. Κουδούνι, eFood, το delivery στην Ελλάδα.
8: 20 χρόνια εντός, 20 χρόνια design, ποιότητας και έμπνευσης για κάθε σύγχρονο σπίτι. Και τώρα η μεγάλη επαιτειακή συλλογή εντός με προσφορές έως μείον 60%. Ζήστε το σπίτι σας όπως το ονειρεύεστε. Μόνο στο Εντός στη Θεσσαλονίκη, Εθνικής Αντιστάσεως 171 Φοίνικας. Εντός, 20 χρόνια μέσα σε κάθε ελληνικό σπίτι, τώρα με έως μείον 60%.
7: Τώρα, 1-1 και στο eFood Market. Βρες παγωτά Nirvana, Endless χαρτί κουζίνας με 1-1 και πολλές ακόμη προσφορές σε αγαπημένα προϊόντα σούπερ μάρκετ. Κουδουνί, eFood Market, το σούπερ μάρκετ του eFood. Σούπερ γρήγορα.
9: Ούτε ένα, ούτε δύο. 5 νέα games φέρνει Waterland. Το μεγάλο upgrade του καλοκαιριού. Μαύρη τρύπα και μαύρη τρύπα extreme. Δύο νέες water slides. Ζήσε το απόλυτο black experience.
10: Καμικάζι turbo επί 2. Full speed και ο ποιος αντέξει.
9: Joyride. Η πιο γαλαξιακή στροφή που έκανες ποτέ.
10: Και για τα kids, νέο game. Ζούγκλα Kids.
9: Και νέα family καντίνα. Γιατί το fun ανοίγει την όρεξη.
10: Νέα εποχή Waterland.
9: Η καλύτερη Waterland που είχες ποτέ.
11: Guys, είναι official. Μας περιμένουν contracts. 100K κόσμο σε κάθε live. Cameras everywhere. Είσαστε έτοιμοι? Ξεκινάμε το tour.
12: Μπρο μου, δεν είναι η στιγμή. Chill. Παίζει παγκόσμιο.
11: What?
13: Με την προσφορά γνωριμίας της Stoiximan με 1016 δώρα χωρίς κατάθεση, 5 ευρώ κουπόνι για eFood και 5 ευρώ για Domino's, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Stoiximan, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
14: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Λίδη. Τονοσαλάτα, μεξικάνα ή καλαμπόκι, συσκευασία 2 τεμαχίων, 30% φθηνότερα, 2,45. Τορτελίνι με τυριά, 250 γραμμάρια, 20% φθηνότερα, 1,19. Και Speculoos Dream, 170 γραμμάρια, 23% φθηνότερα, 1,75. Lidl, γιατί αξίζει.
15: Η ώρα είναι 9. Ώρα για σπουδές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης στην ΑΚΜΗ, στον μεγαλύτερο διεθνή εκπαιδευτικό οργανισμό στην Ελλάδα.
16: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης, με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες. Ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις σε δύο κάμπους ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ που θα εμπιστευτείς το μέλλον σου. Ανώτερες σπουδές ACME, ο ηγέτης στην εκπαίδευση. acme.edu.gr Τσιμισκή 14.
17: Κάθε πρωί ξυπνάμε τη Θεσσαλονίκη. Πρωινό Velvet με το Βασίλη και την Αναστασία.
18: Εδώ είμαστε στην τρίτη ώρα του πρωινού Velvet.
19: Καλημερούδια στο Στέλιο, τη Χριστίνα, τη Μαρία, τον Κωνσταντίνο, την Νικολέτα, τη Βάσο, τον Αργύρη και τον Μιχάλη.
18: Και τι ωραίος διαγωνισμός είναι αυτός στο 96,8 Velvet, γιατί μας δίνει τη δυνατότητα, σας δίνει μάλλον πιο σαν τη δυνατότητα να ταξιδέψετε με το μεγαλύτερο στόλο ταχυπλών παγκοσμίως σε 50 προορισμούς του Αιγαίου. Μιλάω βέβαια για τη Seajets που έχει και δρομολόγια από Θεσσαλονίκη για σποράδες. Για παράδειγμα, Σκιάθος σε μόλις 3 ώρες και 10 λεπτά. Σκόπελο σε 3 ώρες και 50 λεπτά. Αλόνισο 4 ώρες και 20 λεπτά.
19: Αξεπέραστη ταχύτητα, μοναδική άνεση και κορυφαία εξυπηρέτηση εννοείται. Με την Seajets κερδίζεις καλοκαίρι.
18: Έτσι.
19: Και εσείς μπορείτε να κερδίσετε στον δικό μας τον διαγωνισμό στέλνοντας τη λέξη διακοπές κενό και ονοματεπώνυμο στο 6931-968-968. Έχετε 10 λεπτά αφού ακούσετε.
18: Έτσι,
19: το ηχητικό το σήμα καλοκαίρι στο Αιγαίο, mm-hmm. το οποίο πρέπει να μένετε συντονισμένοι στις αγαπημένες εκπομπές του Velvet 9 και 4, 3 και 4 και 9 και 4 το βράδυ για να το πετύχετε.
18: Διεκδικείτε διπλά εισιτήρια παρακαλώ με επιστροφή.

Θέλετε ακόμη περισσότερα classic τραγούδια? Περισσότερα μεγάλα αστέρια της μουσικής. 96,8 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

0: The Calling Wherever You Will Go, εδώ στο πρωινό Velvet. Και αν θα πάτε διακοπές, παιδιά, υπάρχουν κάποια ζώδια που είναι τα χειρότερα για να πας διακοπές.
1: Ναι.
0: Αυτό είναι το θέμα. Λοιπόν, νούμερο ένα, ο κρύος.
1: Έκπληξη. Ναι,
0: έτσι, παραπογεμάτο ενέργεια, αυθορμητισμό, διάθεση για περιπέτεια. Αυτά τα σχέδια συχνά είναι, τον κάνουν έτσι να σε κουράσει πάρα πολύ.
1: Ναι.
0: Θέλει να αποφασίσει για όλα, που θα στηθούν οι πετσέτες, όλα αυτά κτλ.
1: Ναι.
0: Νούμερο 2, Παρθένος.
1: Ναι,
0: εκεί που περισσότεροι βλέπουν τις διακοπές ως μια ευκαιρία να χαλαρώσουν, ο Παρθένος βλέπει ένα ακόμη project που πρέπει να οργανώσει την εντέλεια.
1: Να το φέρει εις πέρας.
0: Έτσι. Ζυγός, η ατελείωτη αναποφασιστικότητα.
1: Ναι, ρε παιδιά, τώρα έτσι. Πάμε να ηρεμήσουμε.
0: Μπορεί να είναι κοινωνικός, ευγενικός, αγαπητός, όλος τα λοιπά, αλλά αναποφάσιστος.
1: Ναι.
0: Δεν παίρνει απόφαση ποτέ. Και κλείνουμε με τον ηχθή.
1: Ναι,
0: μια έκπληξη εδώ πέρα.
1: Μέσα.
0: Ναι, λέει ονειροπόλος ο ηχθής, χάνεται συναισθήματά του. Δηλαδή, γενικότερα η εφημερημάδα του, η οποία είναι σε μέγιστο βαθμό, θα σας ταλαιπωρήσει πάρα πολύ στις διακοπές, σε σημείο που θα θέλατε να τον φροντίσετε σαν παιδί.
1: Γι' αυτό αφήστε μας την ησυχία μας το καλοκαίρι και πάτε μόνοι σας.

0: 96,8 Velvet.
1: Όταν δουλεύω βάζω Velvet για να έχει την καλύτερη μουσική.
2: Ο Velvet είναι η παρέα μου.
1: Ακούμε 96,8 Velvet.
2: Εδώ ακούω τα καλύτερα έτης τραγούδια.
3: Και τα αγαπημένα μου τραγούδια βάζω Velvet.
0: 96,8 Velvet.
1: Έχει τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

0: Coldplay στο υπέροχο Paradise εδώ στο πρωινό Velvet και πάμε να ακούσουμε, συγγνώμη, πιο σωστά τις αστρολογικές προβλέψεις.
1: Λοιπόν, Τρίτη σήμερα, 23 του Ιούνιου και η ιδανική μέρα που ευνοεί την επικοινωνία και τις νέες ιδέες και τις σημαντικές επαφές με ανθρώπους γύρω μας. Αναλυτικά για τους κρυούς, η σημερινή μέρα σας καλεί να αναζητήσετε περισσότερη ισορροπία στις σχέσεις και στις καθημερινές σας υποχρεώσεις. Ταυράκια, η προσοχή σας στρέφεται σήμερα σε πρακτικά ζητήματα, υποχρεώσεις και λεπτομέρειες που χρειάζονται οργάνωση. Για τους διδύμους, η σημερινή μέρα σας δίνει την ευκαιρία να εκφραστείτε πιο ελεύθερα και να αναδείξετε τη δημιουργική και επικοινωνιακή σας πλευρά. Καρκινάκια, η μέρα φέρνει έντονη κινητικότητα τόσο στις προσωπικές όσο και στις επαγγελματικές σας υποθέσεις. Για τους λέοντες, η Τρίτη σας βρίσκει ιδιαίτερα επικοινωνιακούς δραστήριους και ανοιχτούς σε νέες εμπειρίες. Παρθενάκια, η σημερινή μέρα σας βοηθάει να οργανώσετε καλύτερα τα σχέδιά σας και να προσεγγίσετε τους στόχους σας με στρατηγική σκέψη. Για τους ζυγούς, η ανάγκη σας να φροντίσετε τον εαυτό σας και να καλύψετε τις προσωπικές σας ανάγκες γίνεται σήμερα πολύ πιο έντονη. Σκορπιοί, η σημερινή μέρα σας προτρέπει να χαμηλώσετε τους ρυθμούς και να αφιερώσετε χρόνο στον εαυτό σας. Τοξότη, η μέρα σας δίνει την ευκαιρία να ξεχωρίσετε μέσα από τα ταλέντα, τις γνώσεις και τη δημιουργικότητά σας. Εγώ και ρε, η σημερινή μέρα σας βοηθάει να αντιμετωπίσετε με αποφασιστικότητα ζητήματα που σας προβληματίζουν εδώ και καιρό. Υδροχοάκια, η Τρίτη φέρνει διάθεση για πολλές αλλαγές και για τα ψαράκια μας τέλος, η σημερινή μέρα σας βοηθάει να νιώσετε μεγαλύτερη σιγουριά για τις επιλογές σας.
0: Τέλεια, ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Θέλουμε τα πάντα από νωρίς, με λόγο ή χωρίς. Να το σκάμε με περίεργες παρέες. Έτσι να περνάνε οι μέρες.
3: Δεν είμαστε μια επιτυχία, μια αποτυχία, μια πτυχιακή. Αυτά είναι μόνο η αρχή. Τα θέλουμε όλα για πιο πολύ. Και ας λέμε ότι είναι υπερβολή.
4: Ήρθε το WhatsApp Under 30 για να δώσει περισσότερα σε περισσότερους. Περισσότερα data, περισσότερες εμπειρίες. Για πρώτη φορά σε όλους εμάς κάτω των 30. WhatsApp, όλα παίζουν.
5: Η ευκολία του σπρέι και η φροντίδα της κρέμας σε έναν αντιλιακό. Νέο Active Sunscreen Cream Spray SPF 50+ από τη Fresiderm. Το αντιλιακό γαλάκτωμα που ψεκάζεται πανεύκολα και απλώνεται γρήγορα και ομοιόμορφα χάρη στην πρωτοποριακή τεχνολογία ψεκάσιμης κρέμας. Ανάλαφρη αίσθηση χωρίς να κολλάει. Ενυδάτωση και ενίσχυση της άμυνας του δέρματος κάθε στιγμή κάτω από τον ήλιο με το Active Sunscreen Cream Spray. Fresiderm, μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.
6: Χτυπάει το τηλέφωνο. Το σηκώνεις. Σε ρωτάνε «Πού είσαι» και εσύ με αποστασιοποιημένο ύφος απαντάς. Τι σημασία έχει, αφού τώρα με το My1521, όπου κι αν είσαι, εξυπηρετήσε. Ναι, My1521, το νέο πολυκαναλικό κέντρο εξυπηρέτησης φορολογουμένων της ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εσόδων. Τώρα βρίσκεις ό,τι χρειάζεσαι για τις φορολογικές υποθέσεις σου εύκολα, άμεσα και ψηφιακά. Εξυπηρέτηση που ζητάει το είσαι σου. Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
7: Λένε πως τα αυθόρμητα είναι τα πιο ωραία. Όπως για παράδειγμα να βρεθείς στο Regency Casino Θεσσαλονίκη και να φύγεις με νέο αυτοκίνητο. Το αγαπημένο μας καζίνο γιορτάζει 30 χρόνια λειτουργίας και κάθε εβδομάδα χαρίζει ένα ολοκένουργιο ηλεκτρικό αυτοκίνητο. Συγκέντρωσε δωρεάν δελτία συμμετοχής καθημερινά με την είσοδό σου στο καζίνο και μπες και εσύ στις κληρώσεις Happy Go 30. Κλήρωση κάθε Παρασκευή στη 1:30 μετά τα μεσάνυχτα.
8: Ήταν ένα ακόμη καζίνο story από το Regency Casino Θεσσαλονίκη.
9: Time out για θράκων.
10: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε για να...
11: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Thracon. Thracon, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
10: Παίξε μπάλιτσα με Thracon.
12: Σκέφτεσαι τις σπουδές σου και το μέλλον σου. Ο 96,8 Velvet και οι ανώτερες σχολές Delta 360 σου δίνουν την ευκαιρία να κερδίσεις πλήρη υποτροφία σπουδών σε ειδικότητα της επιλογής σου ανάμεσα από 100 ειδικότητες και 12 σύγχρονους τομείς σπουδών. Μπες τώρα στο velvet968.gr, δήλωσε συμμετοχή και ίσως η επόμενη μεγάλη ευκαιρία να είναι δική σου. Το μέλλον ξεκινά τώρα.
13: Ξέρετε τι σημαίνει πραγματική άνεση? Θα σας πω εγώ. Τα προϊόντα Ακράτειας Τένα Μεν εφαρμόζουν άψογα στο εσώρουχο, είναι 100% διακριτικά και μου προσφέρουν μέγιστη άνεση και ασφάλεια. Και τώρα που μιλάμε, φοράω Τένα Μεν και νιώθω έτοιμος για όλα.
14: Επίλεξε το προϊόν Ακράτειας που ταιριάζει σε εσένα και κράτα τον έλεγχο με Τένα Μεν.
15: Η ώρα είναι 9:30.
16: Είναι ώρα να κλείσετε το κινητό σας και να απολαύσετε ένα ποτήρι κρυστάλλινο νερό Διός.
14: χωρίς να σας ενοχλήσει κανείς. Όπως συμβαίνει και στον Όλυμπο.
9: Κρατάμε σταθερό ρυθμό στο πετάλι. Δεν αλλάζουμε ταχύτητες απότομα. Κοιτάμε πάντα μπροστά. Όχι στον τροχό. Δεν κάνουμε κόντρες με τα ζαρκάδια. Θα μας περάσουν σίγουρα.
16: Γιατί μιλάει έτσι? Έχει κλείσει η φωνή του?
17: Αφού είμαστε στον Όλυμπο.
14: Στον Όλυμπο κανείς δεν ενοχλεί τη φύση, γιατί αποτελεί προστατευμένο οικοσύστημα της UNESCO. Από αυτή τη φύση πηγάζει το φυσικό μεταλλικό νερό Διός. Η προστασία είναι στη φύση του.

0: Πρωινό Velvet με το Βασίλη και την Αναστασία.
1: Και έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία κάθε φορά που θέλουμε έτσι να αγοράσουμε φρούτα και λαχανικά να βρίσκουμε τη φρεσκάδα και τη γεύση και την ποικιλία που θέλουμε. Και αυτή είναι ακριβώς τη σιγουριά θέλουν να προσφέρουν τα Lidl με προσεκτική επιλογή σε πάνω από 130 κωδικούς φρέσκων φρούτων και λαχανικών κάθε μέρα.
2: Και τώρα δίνουν και full εγγύηση που σημαίνει ότι αν δεν μείνουμε 100% ευχαριστημένοι, τα Lidl μας επιστρέφουν την αξία τους, γιατί όποιος ξέρει από φρεσκάδα μπορεί και να την εγγυηθεί.

Εδώ σας δίνουμε περισσότερα. Περισσότερα από όσα θέλετε. Περισσότερα από

0: Alex Warren, Ordinary. Εδώ είμαστε στο πρωινό Velvet με τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών και συνάντησαν οι δημοσιογράφους του πρωινού του Λιάκα, τον Sneak.
1: Yes.
0: Γιατί είναι και φίλοι με τον Λιάκα.
1: Ναι,
0: πολύ. Πολύ καλό παιδί. Ας ακούσουμε λίγο τι είπε.
2: Τα ΜΑΤ πώς τα είδες φέτος?
3: Τα ΜΑΤ πώς τα είδα? Δεν τα είδα καθόλου.
2: Δεν σε ενδιαφέρει πια? Έχει.
3: Δεν με ενδιαφέρει καθόλου. Και έχω πάρει 5 βραβεία από τα ΜΑΤ 6. Δεν θα ξαναπάω στα ΜΑΤ και να με φωνάξουν.
2: Θα μπουζοκιά θα μπορούσαμε να σε δούμε την επόμενη χρονιά.
3: Άμα είχα κάποιο καλό offer, ίσως.
2: Ποιον θα ήθελες να τραγουδήσεις, να μοιραστεί σκηνή?
3: Με τον Αργυρό και ο Μαζό μου αρέσει. Ο Ρέμος.
2: Ο Ρέμος δεν θα είναι του χρόνου, να ξέρεις.
3: Πού θα είναι?
2: Θα ξεκουραστεί.
3: Α, θα ξεκουραστεί. Εντάξει, θα βγάλω τα λεφτά
1: του αυτούς. Όσο προλαβαίνεις τώρα, γιατί και 30 χρόνια σου λέει είμαι, θέλω και ένα διάλειμμα.
0: Έτσι, σωστό.
1: Μη θες δηλαδή μετά και δεν βρίσκεις τον Αντώνη, αυτό.
0: Τότε δεν πάει στα ΜΑΤ. Σου λέει, δεν πειράζει, θα πήρα τα βραβεία.
1: Πήρα τα βραβεία μου, δεν θέλω. Βέβαια δεν τον καλέσανε κιόλας, να το πούμε
0: σωστό,
1: και αυτό.
0: Σωστό, έτσι.

0: Τραγουδάρα από White Snake, It's Love, και αυτή είναι εδώ στο 96,8 Velvet.
1: Λοιπόν, διαβάζω για τα τρία red flags στην επικοινωνία στο στάδιο με τα μηνύματα, παιδιά. Κάπου πρέπει να ξεκινήσουμε.
0: Μάλιστα.
1: Ποιοι είναι οι τρεις τύποι που κρατούν τις αποστάσεις τους στην αλληλεπίδραση με τα μηνύματα, να ξέρεις να πάρεις το καπελάκι σου και να φύγεις.
0: Πάμε να ακούσουμε.
1: Νούμερο 1. Ο τύπος με το μήνυμα ψίχουλο ή το λεγόμενο breadcrumbing σου δίνει τόσο όσο για να μην απομακρυνθείς. Mm-hmm. Είναι ένας τύπος αποστολέα που δεν ξεκινάει σχεδόν ποτέ ουσιαστικές συζητήσεις. Αντίθετα, στέλνει περιστασιακά κάποιο γεια, ένα meme, ένα emoji, ένα γεια, τι κάνεις, τη νέα, απλώς για να διατηρήσει την επαφή χωρίς να την εμβαθύνει. Δεν προχωράει παρακάτω.
0: Ναι.
1: Στο νούμερο 2, ο γρήγορος αλλά ρηχός αποστολέας απαντάει άμεσα, αλλά δεν σου δίνει καμία πληροφορία. Έρευνες σε ζευγάρια δείχνουν ότι η αποφευκτική αυτή προσκόλληση σχετίζεται, λέει, με ρομαντική αποσύνδεση. Mm-hmm. Δηλαδή, είναι παρόντες, αλλά όχι στην ουσία. Δεν αποκλείεται να τους αρέσεις και πραγματικά, αλλά ο εσωτερικός φόβος για οικειότητα κρατά τις συνομιλίες στην επιφάνεια. Δεν θα αναπτύξει, δεν θα μπει, δεν θα εμβαθύνει καθόλου. Mm-hmm. Και κλείνουμε με τον στοχαστή, συναισθηματικά απόμακρος, διανοητικά όμως παρόν. Αυτό το άτομο δεν είναι ότι μας κάνει ghosting, ούτε μας πετάει περιστασιακά ψίχουλα ενδιαφέροντος. Αντιθέτως, είναι συχνά εξαιρετικός συνομιλητής, είναι, έτσι, έχει μια εφράδια, έξυπνος, εμπλεκόμενος στη συζήτηση.
0: Ναι.
1: Κάθε συζήτηση όμως μοιάζει με διάλεξη, ανάλυση ή ερμηνεία της ψυχολογικής μας κατάστασης. Δεν το παίζει γιατρός.
0: Εδώ είναι το αλλά, μάλιστα.
1: Για να γίνει πιο σαφές, αν μας στείλεις δηλαδή κάτι πιο ευάλωτο, παιδί μου, για τη δουλειά, για ένα συνάδελφο, για μία φίλη. Τρέχα να κρυφτείς. Μπορεί τρεις ώρες να σου στέλνει κατεβατά ή να αναλύει όλα τα πάντα.
0: Να σου
1: ψυχογραφήσει το είναι.
0: Μάλιστα.
1: Αυτό είναι που δημιουργεί το μοτίβο της απόστασης και μπορεί να μην καταλήξει και καν σε αλληλεπίδραση ερωτευμένη. Πάρ' το καπέλο σου και φύγε. Τζάμπα κόπος.
0: Τα ακούσατε τώρα, τα ξέρετε. Προσέχετε.
2: Yes. Θα δούμε Μουντιάλ το βράδυ.
3: Αμέ.
4: Θα παραγγείλουμε κιόλας.
3: Αμέ.
4: Θα έρθει από μένα.
3: Αμέ.
4: Ωραία δεν θα ήταν να παίζαμε κι εμείς στα γήπεδα της Αμερικής.
3: Αμέ. Τη Superbet μπορούμε. Γιατί τώρα παίζουμε μαζί και στην Αμερική με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλισσα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.
1: Η οδηγική απόλαυση αποκτά νέο νόημα με την BMW X2. Δυναμική σχεδίαση που ξεχωρίζει και επιδόσεις που τις αισθάνεστε σε κάθε διαδρομή. Τώρα η BMW X2 M Sport με όφελος εξοπλισμού 6.000 ευρώ, επιτόκιο 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εγγύηση. Κλείστε ένα test drive στη Belmar και ζήστε τη ζωή από την αρχή με τη BMW X2. Μάθετε περισσότερα στο bmw-velmar.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Belmar, μοναδικός επίσημος έμπορος BMW στη Θεσσαλονίκη.
2: Μπαίνεις τσουλώντας, βγαίνεις περπατώντας. Μαύρη τρύπα και μαύρη τρύπα Extreme. Νέες water slides τώρα στη Waterland. Φαν σε άλλη διάσταση.
3: Waterland. Πανεπιστημιακές σπουδές στο New York College, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης. Ελληνόφωνα και αγγλόφωνα τμήματα σε 12 τομείς σπουδών για αναγνωρισμένο bachelor ή master.
4: New York College. Next level you. Το πρώτο ελληνικό κολέγιο με εμπειρία στην ίδρυση ιδιωτικών πανεπιστημίων στην Ευρώπη.
3: www.nyc.gr. Στο

0: Τελείωσαν τα σχολεία και το παιδάκι σου βαριέται? Ανησυχείς για τις ώρες που είσαι στη δουλειά? Το Summer Camp του Μακεδονικού είναι εδώ ακόμη μια χρονιά με πολλά παιχνίδια, πισίνα, αθλήματα και φύλαξη από τις 7.30 το πρωί ως τις 4 το μεσημέρι, 16 Ιουνίου έως 31 Ιουλίου. Για πληροφορίες καλέστε στο 2310 587 870 ή στο μακεδονικός.gr.
1: Μαγειρεύουμε με Μίλνερ πίτσα.
2: Μαρ'

0: μήπως το στάκια.
1: Την ιστορία σαν αρχίσει, σε όλους θα μιλήσει.
0: Με τόσο πλούσια γεύση και λιγότερα λιπαρά, όλα είναι Μίλνερ. 7 στους 10 το επιβεβαιώνουν. Μίλα μου για Μίλνερ.
2: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ στην καρδιά της Θεσσαλονίκης. Με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες. Ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων. Καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές. Και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις σε δύο κάμπους ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ που θα εμπιστευτείς το μέλλον σου. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Τσιμισκή 14.
3: Πάμε καμιά βόλτα με το αμάξι.
4: Να περάσουμε πρώτα από τα Lidl στη γειτονιά να φουλάρουμε. Και μετά πάμε όπου θες.
3: Έχουν βάλει και καύσιμα.
4: Τα πάντα λέμε. Βενζίνη, δίζελ, αέριο. Και μάλιστα δωρεάν. Με Lidl Plus.
5: Με Lidl Plus, φουλάρεις και πας. Πάρε και εσύ μέρος στον μεγάλο Lidl Plus διαγωνισμό που μοιράζει καύσιμα ECO συνολικής αξίας 100.000 ευρώ σε 1.000 τυχερούς. Από 22 Ιουνίου έως 19 Ιουλίου ενεργοποίησε το κουπόνι που βρίσκεις στην εφαρμογή, κάνε αγορές άνω των 50 ευρώ, σκάναρε την ψηφιακή κάρτα Lidl Plus στο ταμείο και μπες αυτόματα στην κλήρωση. Κάθε εβδομάδα 250 τυχεροί κερδίζουν από μία δωροκάρτα ECO αξίας 100 ευρώ. Δυνατότητα συμμετοχής κάθε εβδομάδα. Lidl, γιατί αξίζει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
6: Να ζήσετε!
7: Άσε μένα πρώτα.
8: Η αλήθεια είναι πως δεν παντρεύεται κάθε μέρα ο κολλητός σου, έτσι. Αλλά Αντριάννα και Βασίλη, μια αγάπη σαν τη δική σας είναι σπάνια. Σχεδόν όσο σπάνια ήταν και η νίκη της Σαουδικής Αραβίας επί της Αργεντινής, που με ανατροπή πήρε το μάτς. Εγώ προσωπικά στηρίζω τα outsider. Όπως outsider ήσουν και εσύ, Βασίλη μου, που με ανατροπή πήρε στην Αντριάννα τον Τάκη.
9: Πάρτε του το μικρόφωνο.
10: Σε αυτό το παγκόσμιο πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Με καθημερινό unboxing εμπειριών και προσφορών, Mundo Missions και πρόμος για σούπερ δώρα στα καταστήματα Allwin από το Πάμε Στοίχημα. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνο.
11: Η ώρα είναι 10.
12: Ώρα για Μητροπολιτικό Κολέγιο. Το μεγαλύτερο κολέγιο πανεπιστημιακών σπουδών στην Ελλάδα, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης.
13: 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
14: Κάθε πρωί ξυπνάμε τη Θεσσαλονίκη. Πρωινό Velvet με το Βασίλη και την Αναστασία.
15: Εδώ είμαστε και σας καλημερίζουμε στην τέταρτη ώρα του πρωινού Velvet.
16: Καλημερούδια στην Έλενα, την Κατερίνα, τον Αλέξανδρο, τη Ματίνα, την Ειρήνη και τη Δήμητρα.
15: Και είναι πολύ καλή ώρα να μπούμε για τον Super Duper διαγωνισμό του 96,8 Velvet που κάθε εβδομάδα εδώ στο πρωινό την Παρασκευή κληρώνουμε και σας δίνουμε την ευκαιρία για ένα μοναδικό τριήμερο για δύο άτομα στο Irene's Resort. Ένα τετράστερο ξενοδοχείο που συνδυάζει την κομψότητα με τη ζεστή φιλοξενία και βρίσκεται μία ανάσα από τα λουτρά Πόζαρ.
16: Πάρα πολύ χαιρόμαστε, πάρα πολύ ωραίο δώρο, τίγκα στο σπα, στην πισίνα, στη χαλάρωση και στην απόλαυση. Στείλτε τη λέξη resort, κενό και ονοματεπώνυμο στο 6931-968-968. Έχετε 15 λεπτά από τώρα και ο νικητής θα ανακοινωθεί ζωντανά στον αέρα του πρωινού Velvet την Παρασκευή.

Θέλετε ακόμη περισσότερα classic τραγούδια? Περισσότερα μεγάλα αστέρια της μουσικής? 96,8 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

0: Avril Lavigne, Complicated. Καλλιτεχνάρα, έχει μεγαλώσει γενιές και γενιές.
1: Τραγουδάρα
0: και καλλιτεχνάρα και τα λοιπά. Το WhatsApp μπαίνει σε μια εποχή και παρουσιάζει το WhatsApp Under 30.
1: Παιδιά, πάρα πολύ ωραία νέα για τους νέους κάτω των 30, γιατί για πρώτη φορά απολαμβάνεται περισσότερα δεδομένα, περισσότερες εμπειρίες και γενικά περισσότερα προνόμια από το αγαπημένο μας WhatsApp.
0: Τώρα είτε είσαι κάτω των 30 ή των 30, καλό να κάνεις ένα ξεκαθάρισμα, λέει, στο σπίτι σου.
1: Σωστό.
0: Για πράγματα που μένουν, ναι. Τα έχεις εκεί και δεν φεύγουν. Καλό να τα ξεφορτώσεις.
1: Ναι,
0: ειδικότερα,
1: ναι,
0: λέει, είναι μια κατηγορία μανούλες που τώρα που τελείωσαν για τα σχολεία, κάνεις, λέει, στην ντουλάπα, παίρνεις ό,τι δεν τους κάνεις σε ρούχο, σε παπούτσι. Εργασίες που είχαν, τα δίνεις δρόμο. Και για όλους όμως τους υπόλοιπους, είναι ευκαιρία, λέει, ειδικότερα ο Ιούνιος, να κάνεις, λέει, ξεσκαρτάρισμα σε ό,τι καλοκαιρινό δεν πρόκειται να φορέσεις.
1: Ναι, ρε παιδιά, τώρα. Δεν το έχετε φορέσει 2 χρόνια, δεν θα το φορέσετε.
0: Αυτό. Ή λεκιασμένα, φθαρμένα, ξέρω εγώ, που έχουν χάσει το χρώμα τους. Δεν υπάρχει λόγος να μείνει τίποτα.
1: Τζάμπα γεμίζουν οι χώροι.
0: Έτσι. Εξοπλισμός εξωτερικού χώρου σε κακή κατάσταση. Δηλαδή, έχεις στη βεράντα, ξέρω εγώ παράδειγμα, γλάστρες που πεθάναν πόσα και πόσα φυτά.
1: Γλάστρες, καρέκλες.
0: Μπράβο.
1: Το λάστιχο, αν έχει λιώσει η ευκαιρία να το αλλάξει.
0: Πετρώσει. Έχει κάποια που γίνονται.
1: Δηλαδή, αλλάξτε έτσι το.
0: Και επίσης, πατάρια, γκαράζ όσοι έχουν και αποθήκες. Παιδιά, χρυσή ευκαιρία. Τώρα που δεν είναι και πολύ ζέστη, λέει, να πάει.
1: Γιατί τον Ιούλιο θα έχει τον καγκάνι, μετά θα κρυμνιάζεται.
0: Σωστό.

0: 96,8 Velvet.
1: Κάθε πρωί στη δουλειά ακούμε τον Βασίλη και την Αναστασία.
2: Πρωινό Velvet, το αγαπημένο μου πρωινό.
3: Όταν κολλάω στην κίνηση για την δουλειά, χαλαρώνω με το πρωινό Velvet.
0: 96,8 Velvet.
4: Παίζει τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

0: Bruno Mars, το υπέροχο I Just Might, εδώ στο πρωινό Velvet, και η ψυχολογία μας παίζει τεράστιο ρόλο στο πώς ζούμε την κάθε μας μέρα. Γνώρισε για σε βάθος τον κόσμο της ψυχολογίας και μάθε πώς να βελτιώνεις τη ζωή σου αλλά και τον γύρο σου στο BSc in Psychology στο Anatolia University. Μάθε πέρα από τη θεωρία και κάνε πρακτική άσκηση από το πρώτο κιόλας έτος σπουδών.
1: Ωραίο, πολύ ωραίο και ευχαριστούμε και για την ευκαιρία.
0: Έτσι.
1: Λοιπόν, τέσσερα πράγματα που μπορούν να μας μάθουν για τις σχέσεις,
0: ναι,
1: οι Σουηδοί. Πριν από τα τέσσερα πράγματα όμως, επειδή τώρα απαντούσα για τα αυτά, μη στέλνετε άλλα resort, γιατί
0: ναι,
1: πέρασε το τέταρτο.
0: Yes.
1: Να πω και μια φορά αργά-αργά τον αριθμό του Viber για να τον αποθηκεύσετε. Αυτό τώρα είναι και λίγο
0: σωστό,
1: στρατηγική.
0: Mm-hmm.
1: Τον λέμε 100 φορές την ημέρα, ίσως γι' αυτό τον λέμε τόσο γρήγορα. Το λέω μια φορά αργά να το αποθηκεύσετε και να τον έχετε έτοιμο για τους διαγωνισμούς. Μη σας πω ότι να έχετε έτοιμα και τα μηνύματα γραμμένα και απλά να πατάτε αποστολή. 69 9 69 31 968 968, η συχνότητα του Velvet είναι.
0: Μπράβο.
1: 69 31 968 968, αποθηκεύστε μας για να μην χάνετε τους διαγωνισμούς, γιατί έρχονται πολύ ωραία πράγματα. Λοιπόν, στο νούμερο 1 για τις συμβουλές για τις σχέσεις από τους Σουηδούς,
0: ναι,
1: ένα κρεβάτι, δύο παπλώματα. Είναι η πιο εύκολη και απλή αλλαγή. Λένε οι Σουηδοί δεν μοιράζονται ποτέ παπλώματα, κουβέρτες ή σεντόνια το καλοκαίρι.
0: Και να αρχίζει όμως να τραβάει να κάνει ωραίο έξυπνο.
1: Ναι, μπορεί να κοιμούνται, λέει, στο ίδιο κρεβάτι, αλλά ο καθένας παίρνει το δικό του σκέπασμα.
0: Mm-hmm.
1: Γιατί και χειμώνας να είναι και φθινόπωρο, ένας μπορεί να κατακριώνει.
0: Έτσι.
1: Και ο άλλος να είναι λαλαλά, να θέλει.
0: Σωστό.
1: Απλά σεντόνι.
0: Σωστό.
1: Όλα είναι, λέει, λάγκομ, χωρίς μεγάλες χειρονομίες. Τώρα, τι σημαίνει η λέξη λάγκομ? Δεν μεταφράζεται ακριβώς στα ελληνικά. Είναι το ούτε πολύ ούτε λίγο, ακριβώς τόσο και όσο πρέπει.
0: Mm-hmm.
1: Δηλαδή, στη Σουηδία, οι σχέσεις, ο έρωτας και η αγάπη δεν προϋποθέτει πυροτεχνήματα, περίτεχνες εκπλήξεις, viral video να κρέμεσαι από τον ουρανό και να σου κάνει πρόταση γάμου μέσα σε τέτοιο, ρε παιδί μου.
0: Ναι.
1: Είναι εκεί, στις μικρές καθημερινές προσπάθειες.
0: Mm-hmm.
1: Στο νούμερο 3, ισότητα πάντα, αλλά δεν το κάνουν και μεγάλο θέμα. Η ισότητα στη σχέση δηλαδή δεν είναι απλώς θεωρητική. Είναι αυτονόητη και δεδομένη. Γι' αυτό δεν γίνεται και μεγάλο θέμα συζήτηση.
0: Την εφαρμόζουν καθημερινά.
1: Δηλαδή δεν έχει να κάνει όχι αυτό εγώ, όχι αυτό εσύ, όχι. Όλα όλοι.
0: Mm-hmm.
1: Κάπως έτσι.
0: Mm-hmm.
1: Και στο 4, ο γάμος για τις σχέσεις δεν είναι ο μόνος στόχος. Στη Σουηδία δεν είναι ασυνήθιστο για τα ζευγάρια να είναι μαζί για χρόνια, δεκαετίες, και να μην παντρευτούν και ποτέ. Μπορεί να κάνουν και παιδιά, να μοιράζονται στεγαστικά δάνεια, να χτίζουν μια ζωή μαζί, αλλά όλα αυτά ποτέ χωρίς να ανέβουν τα σκαλιά της Εκκλησίας, και δεν είναι καν ασυνήθιστο, λέει.
0: Ναι,
1: πλέον.
0: Ναι, είναι σύνηθες πολύ.
1: Φεύγει, λέει, και το mindset από εκείνο ως αυτός σκοπός και μένει στο επίκεντρο η ευτυχία, ο σεβασμός, ρε παιδί μου,
0: ωραίο,
1: η ωραία αλληλεπίδραση.
0: Ωραίο.
1: Μια χαρά είναι και αυτό, σαν εμάς εδώ. Σημειώστε τα και να τα θυμάστε.
2: Όταν μας θυμάται, εμείς στεκόμαστε επάξια κοντά σας. Ριζάκος Material. Αρχιτεκτονικά υλικά. Είδη υγιεινής. Μοντέρνα δόμηση. Από τους μεγαλύτερους οίκους. Ριζάκος Material. Για το σπίτι, τον επαγγελματικό σας χώρο, τα ξενοδοχειακά σας projects. Βασίλισσης Όλγας 259. 2310 411 577. Ριζάκος Material. Ελάτε να μας γνωρίσετε.
3: Αχ, καλοκαιράκι. Το καλύτερό μας. Η παρέα βγαίνει στην αυλή και η πίτσα μπαίνει στο φούρνο εδώ και τώρα. Πίτσα Χρυσή Ζύμη. Καλύτερη με διαφορά. Με ζύμη φορνισμένη στην πέτρα. Και όπως πάντα, με εκλεκτά υλικά. Ψήνεις και απολαμβάνεις σε 7 λεπτά. Αυτή ζεστή και εσύ στη δροσιά. Τέλεια πίτσα εδώ και τώρα. Μαργαρίτα, σπέσιαλ, χωριάτικη, μπάρμπικιου. Πίτσα Χρυσή Ζύμη. Δεν έτυχε. Πέτυχε.
4: Plus.
5: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
6: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
5: Δηλαδή?
6: Δηλαδή το Σύμπα. Plus δροσιά. Plus άνεση. Plus εξοικονόμηση.
5: Plus.
6: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
7: Μαμά! Έχει τσουλήθρα με νερό!
8: Και τρενάκι! Και τραμπολίνο! Και φουσκωτά! Και πισίνα!
9: Το πιο δροσερό καλοκαίρι της πόλης είναι στο γήπεδο του Μακεδονικού. Μακεδονικό Summer Water and Fun Park. Για τα παιδιά, αλλά και για τους μεγάλους. Με water slides, φουσκωτά, τρενάκι και ασφαλείς πισίνες.
10: Από 6 Ιουνίου, καθημερινά στα γήπεδα του Μακεδονικού στην Ευκαρπία. Έλα να παίξεις, να γελάσεις, να κάνεις το πάρτι σου και να ζήσεις το καλοκαίρι. Πληροφορίες στο 2310-587870 ή στο site μας στο μακεδονικός.gr.
11: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
12: Μπαίνεις καθιστός, βγαίνεις όρθιος. Μαύρη τρύπα και μαύρη τρύπα extreme. Νέες water slides τώρα στη Waterland. Φαν σε άλλη διάσταση. Waterland.
13: Η οδηγική απόλαυση αποκτά νέο νόημα με την BMW X2. Δυναμική σχεδίαση που ξεχωρίζει και επιδόσεις που τις αισθάνεστε σε κάθε διαδρομή. Τώρα η BMW X2 M Sport με όφελος εξοπλισμού 6.000 ευρώ, επιτόκιο 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εγγύηση. Κλείστε ένα test drive στη Belmar και ζήστε τη ζωή από την αρχή με την BMW X2. Μάθετε περισσότερα στο bmw-belmar.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Velmar, μοναδικός επίσημος έμπορος BMW στη Θεσσαλονίκη.
14: Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
15: Full και λίγα λες.
14: Ξέρεις ότι είναι και με full εγγύηση.
15: Εγγύηση, τι μου λες.
14: Full εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο full.
15: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά.
14: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει. Oh, the best hits ever.
16: 96.8. Πρωινό Velvet με το Βασίλη και την Αναστασία.
0: Εδώ στο 96,8 Velvet που έχει τη μεγάλη χαρά μαζί με τις ανώτερες σχολές Delta 360 να σας δώσουν την ευκαιρία και τη δυνατότητα να σπουδάσετε αυτό που αγαπάτε εντελώς δωρεάν. Θα μπείτε τώρα στο site του velvet968.gr και θα δηλώσετε συμμετοχή μέσα από τη φόρμα του διαγωνισμού ή τα social media του σταθμού και διεκδικείτε τη δική σας υποτροφία επιλέγοντας ανάμεσα σε 12 σύγχρονους τομείς και 100 ειδικότητες.
1: Ο διαγωνισμός ολοκληρώνεται 28 Ιουνίου και φυσικά μπαίνετε και στο delta360.gr για να ανακαλύψετε όλα τα προγράμματα σπουδών ή επισκεφτείτε τις ανώτερες σχολές Delta 360 στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, Ερμού 45 στην πλατεία Αριστοτέλους.

0: Μοναδική υπέροχη Amy Winehouse, Back to Black. Και εσείς θα πάτε ξανά και ξανά όπως πηγαίνουμε κι εμείς. Και αν θες, για να μην περιμένεις τώρα στην ουρά, στη Waterland.
1: Καλά, εννοείται αυτό.
0: Μπαίνεις στο site και αγοράζεις τη σεζόν, το εισιτήριο.
1: Ναι, ρε,
0: είσαι άρχοντας.
1: Και δεν περιμένεις την ουρά, δεν έχεις δυσάρεστες εκπλήξεις. Έχεις εκεί τη δροσιά και την παραδεισένια ομορφιά της Waterland και είσαι βασιλιάς.
0: Ωραίο πρωτότυπο τρόπο βρήκανε ο Κρατερός και ο Φώτης.
1: Yes.
0: Ο Φώτης Ρογουλόπουλος και η Τζένι είχαν καλεσμένο τον Κρατερό το πρωί. Ναι. Το πήρε σειρά ο Κρατερός σήμερα κτλ. Και ουσιαστικά ανακοινώσαν ότι θα συνεχιστούν και οι διακοπές του χρόνου.
1: Άντε βρε παιδιά, συγχαρητήρια.
2: Κάτσε εδώ, στα καλύτερα.
3: Τώρα που έχει.
2: Εδώ.
3: Του χρόνου.
2: Εδώ.
3: Εδώ.
2: Να το πούμε κι αυτό.
3: Εδώ.
2: Να το πούμε κι αυτό.
3: Εδώ, πού εδώ.
4: Εδώ.
3: Εδώ.
4: Εδώ.
3: Α, εκεί που είστε.
2: Με ρωτάς.
3: Όχι,
2: α, το λέω. Το λες,
3: εντάξει, ναι. Του χρόνου εδώ.
4: Εδώ.
3: Ναι. Εδώ. Όλοι εδώ του χρόνου.
2: Νωρίς, νωρίς.
3: Νωρίς, νωρίς. Μάλιστα.
2: Μην πάτε πιο αργά.
4: Όχι,
3: δεν πώς να πάμε. Πού να πάμε πιο αργά. Καλέ. Μπορούμε. Αν μας ρωτάς, θέλουμε, αλλά μπορούμε. Δεν μπορούμε.
0: Λίγο πιο αργά.
1: Ενέρεση, κρατέρε τώρα. Σε συναισθανόμαστε.

0: Spice Girls αφήσαν και αυτές τη δικιά τους εποχή. Εννοείται με την τραγουδάρα Who Do You Think You Are. Εδώ είμαστε εμείς πρωινό Velvet και ευχαριστούμε θερμά για τη σημερινή παρέα. Ανανεώνουμε ραντεβού για αύριο το πρωί.
1: Εσείς μέχρι αύριο το πρωί να πλένεστε και να είστε εκεί που σκέφτεστε.
0: Από την Αναστασία Παύλου
1: και τον Βασίλη Σακά.
0: Γεια χαρά σε όλους.

0: ψάχνεις τον επόμενο κορυφαίο συνεργάτη για την επιχείρησή σου? Η Ford Pro Blue Days είναι εδώ. Από τις 19 έως τις 26 Ιουνίου σε περιμένουμε στις εκθέσεις μας στην Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Εκεί που η ιστορία συναντά την κορυφαία καινοτομία. Γνώρισε από κοντά τη νέα πανίσχυρη γκάμα μας. Βενζίνη, δίζελ, plug-in hybrid ή αμιγώς ηλεκτρικό. Απόκτησε το δικό σου με τα μοναδικά προνόμια Ford Pro και μεγιστοποίησε το όφελό σου με το πρόγραμμα ΕΣΠΑ. Επαγγελματικά Ford. Πάντα δίπλα σου.
1: Φόρτ Βροχίδης Χατζής, Γεωργική Σχολή 29.
2: Αυτό το καλοκαίρι, εσύ πας διακοπές, τα χρήματά σου γυρίζουν πίσω, στην τσέπη σου. Άνοιξε λογαριασμό στη Snappy και κέρδισε 10% cashback με κάθε αγορά σου στα πλοία Blue Star Ferries, Super Fast Ferries, Hellenic Seaways και Anek Lines, στη Sky Express, σε διόδια με Fast Pass σε όλη την Ελλάδα ή στα καύσιμα Shell. Το καλοκαίρι γίνεται καλύτερο με τη Snappy, την πρώτη ελληνική neobank. Κατέβασε την τώρα με ένα Snap. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερα στο snappybank.com.
3: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη.
4: Έως το Σάββατο. Το γαλοπούλα καπνιστή Φουαντρέι Φαντί στο κιλό μόνο 14,93. Σκληρό τυρί Δανία Σάρλα χύμα το κιλό μόνο 9 ευρώ. Όλα τα παγωτά Ben & Jerry's 1+1 δώρο. Και επιλεγμένες κάψουλες καφέ Λορ 10 τεμάχια μόνο 3,49. Οι προσφορές μας ισχύουν στα καταστήματα Κριτικός και σε επιλεγμένα Αριάδνη ελληνικά μάρκετ.
5: Ναι.
6: Έλα! Μόλις ανέβηκα στο ταχύπλοιο της E-Jets. Τώρα ξεκινάμε από Θεσσαλονίκη και σε λίγο φτάνουμε Σκιάθο. Θα μου κρατήσεις μια ξαπλώστρα, ε? Α, να μου κλείσεις και ένα SAP για όλη την ημέρα. Και να μου παραγγείλεις.
5: Χαλάρωσε. Τώρα ξεκίνησες. Έχεις μέχρι να φτάσεις.
7: Με τις E-Jets φτάνεις τόσο γρήγορα στον προορισμό σου που το ζεις σαν να είσαι ήδη εκεί. Ταξιδεύουμε μαζί από Θεσσαλονίκη για Σκιάθο, Σκόπελο και Αλόνισο με το Super Runner Jet, χωρητικό.

0: Κοντότητας 800 επιβατών και 140 οχημάτων γρήγορα από τις 27 Ιουνίου.
1: Γιώργο, ποια είναι η σανίδα μου?
2: Οχ, πότε προλάβες και έφτασες Σκιάθο?
1: Τι εννοείς, με Σίτζετς ήρθα. 3 ώρες και 10 λεπτά το κάνει.
0: Σίτζετς, και είσαι ήδη εκεί.
3: Τι με κοιτάς και μου κάνεις αέρα? Μίλα ρε το γιοτόμι. Πες, δεν την αγαπούσα, δεν την είχα στα όπα-όπα. Και αυτή και την προηγούμενη και την προπροηγούμενη. Και την προηγούμενη, από την προπροηγούμενη, 40 χρόνια τώρα όλες με παρατάνε. Πες κάτι ρε το Γιοτόμι. Παρόν ήσουνα.
4: Κλιματιστικά το Γιοτόμι. 40 χρόνια σας έχουμε υπό τις γρίλες μας.
5: Καθαριότητα που κάνει τη διαφορά. Ανδρεάδης Cleaning and Fresh. Για επαγγελματικούς χώρους, κοινόχρηστες οικοδομές, Airbnb. Με βιολογικά προϊόντα καθαρισμού, υπευθυνότητα και οικονομικές τιμές. Ανδρεάδης Cleaning and Fresh. Τηλέφωνο 6947-153688.
6: Μήπως έχεις αφυδατωθεί και δεν το ξέρεις? Οι ηλεκτρολίτες της Power Health ενυδατώνουν τον οργανισμό και αναπληρώνουν τα μέταλλα που χάνονται καθημερινά, προσφέροντας ενέργεια και αντοχή όταν τη χρειάζεσαι περισσότερο. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
7: Άλλαξε σήμερα το μέλλον σου. Ανακάλυψε τις αναγνωρισμένες από ΔΟΑΤΑΠΙΑ ΣΕΠ. Εξ αποστάσεως μεταπτυχιακές σπουδές του Πανεπιστημίου Φίλιπς. Παιδαγωγική και διδακτική επάρκεια. Συμβουλευτική των εξαρτήσεων. MBA και πλήθος άλλων ειδικοτήτων. Κάνε τώρα εγγραφή με υποτροφία διδάκτρων. Έως και 50%. Μπες philipsuni.gr. Πανεπιστήμιο Φίλιπς. Your University. Your choice. Υποτροφίες περιορισμένου αριθμού θέσεων.
8: Τώρα και νέο μεταπτυχιακό στην ειδική αγωγή και εκπαίδευση. Ενημερώσου για τα προνομιακά δίδακτρα.
9: Κάνε swipe στον ήλιο με το νέο Sunscreen Stick Kids SPF 50 από τη Fresiderm. Ανάλαφρο, διάφανο και τόσο πρακτικό που τα παιδιά θα θέλουν να βάζουν μόνο το αντιλιακό. Κατανέμει ομοιόμορφα τα αντιλιακά φίλτρα για ακόμα πιο αποτελεσματική προστασία και έχει αντιοξειδωτική δράση. Νέο Sunscreen Stick Kids από τη Fresiderm. Και για τους ενήλικες, Glass Clear Stick Sunscreen με διάφανη σαν γυαλί υφή. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών.
10: Κλιματιστικά Eurolamp, Zephyrus και Aere με 10 χρόνια εγγύηση και λειτουργία Wi-Fi. Εξοικονόμηση ενέργειας, υψηλή απόδοση και αισθητική που φτιάχνουν κλίμα. Ανακάλυψε όλα τα κλιματιστικά στο eurolampclima.gr.
11: Η ενέργειά σου εξαντλείται όσο η θερμοκρασία ανεβαίνει. Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Ηλεκτρολύθηκε. Με Suprandin Active. Οι ηλεκτρολίτες μαζί με βιταμίνες σε γεμίζουν ενέργεια για να συνεχίσεις. Suprandin Active. Από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
12: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Λίγκι. Τονοσαλάτα, μεξικάνα ή καλαμπόκι, συσκευασία 2 τεμαχίων, 30% φθηνότερα, 2,45. Τορτελίνι με τυριά, 250 γραμμάρια, 20% φθηνότερα, 1,19. Και Speculoos Dream, 170 γραμμάρια, 23% φθηνότερα, 1,75. Lidl, γιατί αξίζει.
13: Η ώρα είναι 11.
14: Ώρα για σπουδές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης στην ΑΚΜΗ, στον μεγαλύτερο διεθνή εκπαιδευτικό οργανισμό στην Ελλάδα.
15: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ στην καρδιά της Θεσσαλονίκης, με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες. Ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις σε 2 κάμπους ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ που θα εμπιστευτείς το μέλλον σου. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ, ο ηγέτης στην εκπαίδευση. acme.edu.gr. Τσιμισκή 14.
16: Και τώρα η χαρά Αλβανού έρχεται με τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. 96,8 Velvet.
17: Εδώ είμαι και σήμερα να σας πω την καλημέρα μου στο πρωινό της 3ης 23 Ιουνίου, εδώ με τη ζέστη, την καλοκαιρινή και με τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών. Μέχρι και τις 2 η χαρά στο μικρόφωνο. Ελπίζω και εσείς να είστε καλά, να μην είστε ένεστε προς το παρόν τουλάχιστον. Θα μάθω και τα νέα της ημέρας, θα έρθω και με τις ειδήσεις, έχουμε και τους διαγωνισμούς. Σήμερα έχουμε πολλά να πούμε. Θα ξεκινήσουμε όμως με αγαπημένους Τότο, είναι το Hold the Line.

είναι η Sonic και το Sky εδώ στον Velvet και στο πρωινό της Τρίτης, 23 Ιουνίου σήμερα. Ελπίζω να είστε καλά, εδώ συντονισμένου σας θέλω. Μόλις ξεκινήσαμε, θα είμαστε παρέα μέχρι και τις 2. Η Χαρά λοιπόν στο μικρόφωνο, εγώ είμαι πανέτοιμη να μάθω τα νέα σας. Οπότε και εσείς θα μπείτε στο Viber του Velvet, να μου πείτε πώς είστε σήμερα, πώς πηγαίνουν οι δουλειές σας, οι ασχολίες σας. 6931-968-968. Όπως φαίνεται, η Δυτική Ευρώπη βρίσκεται προς το παρόν στο επίκεντρο του καύσωνα, δηλαδή θερμοκρασίες πάνω από 35 βαθμούς. Λογικά θα έχετε δει αυτό το βίντεο με το Σικουάνα στο Παρίσι, όπου δεξιά και αριστερά βλέπεις μόνο ανθρώπους και κάποιοι βούτυξαν κιόλας για να δροσιστούν. Και η Μεγάλη Βρετανία έχει σημειώσει ρεκόρ με 38 βαθμούς Κελσίου. Γενικά, Γαλλία, Ισπανία, Ιταλία και Βρετανία, αυτές οι τέσσερις χώρες πλήττονται προς το παρόν. Λογικά θα έρθει και από εμάς, θα περάσει όπως κάθε χρόνο τον Ιούλιο που βιώνουμε έτσι αυτή την περίοδο καύσωνα. Το περιμένουμε, αλλά εντάξει, θέλει και προσοχή. Τώρα πάμε για κάτι καλοκαιρινό. Luther Vandross και Never Too Much.

0: Ο Velvet είναι η καλύτερη παρέα στο γραφείο.
1: Περισσότερα από τα τραγούδια που αγαπάς.
2: Velvet, όλη μέρα, κάθε μέρα.
3: Ο αγαπημένος μου σταθμός.
2: Από το πρωί μέχρι το βράδυ, κολλημένη στο Velvet.

0: UB40, Red Red Wine εδώ στον Velvet και στο πρωινό της Τρίτης. Καλημέρα σε όλους. Μέχρι και τις 2 η χαρά στο μικρόφωνο. Είμαστε εδώ παρέα με τις ανώτερες σχολές Delta 360 και σας έχουμε διαγωνισμό γιατί θα διεκδικήσετε μια υποτροφία σπουδών για να μπορέσετε να κάνετε το επόμενο βήμα στην καριέρα σας. Επιλέγοντας τώρα, η επιλογή θα είναι δύσκολη γιατί υπάρχουν 12 τομείς εκπαίδευσης, πάνω από 100 ειδικότητες. Οπότε πρέπει να κάνετε μια καλή έρευνα. Πρέπει να αφιερώσετε λίγο χρόνο για να μπείτε στο delta360.gr. Εκεί βρίσκονται όλα αναλυτικά και οι ειδικότητες και τα προγράμματα σπουδών. Τώρα, αφού καταλήξετε περίπου, γιατί μπορεί να έχετε, να είστε ανάμεσα σε 5 επιλογές για παράδειγμα, όπως και να έχει όμως, για να δηλώσετε συμμετοχή θα μπείτε στο velvet968.gr. Εκεί λοιπόν στην ιστοσελίδα μας υπάρχει φόρμα συμμετοχής. Μέχρι και 28 του μηνός είναι ο διαγωνισμός, νομίζω μετά θα έχετε καταλήξεις ποια ειδικότητα θα ακολουθήσετε. Καλή επιτυχία σε όλους και Benny King σε πάρα πολύ λίγο, Stand By Me.
1: Το πρωινό σας ξύπνημα γίνεται ευκολότερο καθημερινά 7 με 11 με το Βασίλη και την Αναστασία.
2: Ξυγημένα, μιλημένα και επιστημονικά.
3: Μάλιστα.
2: Αν σου τύχει τώρα και μετά από...
3: Ναι.
2: Σβήσει ο άλλος κοιμηθεί. Είναι βιοχημικό restart.
3: Ορίστε.
4: Πώς ρε αγάπη μου δηλαδή.
2: Του λέει ο άλλος.
3: Ναι.
2: Ελένη.
3: Μπράβο.
2: Η βαζοπρεσίνη μου είναι στα ζενίθ.
3: Ναι.
2: Κοιμήθηκα. Σχόρα μου.
5: Συγγνώμη.
2: Οι γυναίκες συχνά βιώνουν το λεγόμενο χάσμα οργασμού.
3: Τι έλεγε.
2: Απουσία οργασμού. Όχι χάσμα. Ναι. Καθώς στατιστικά φτάνουν σε μια κορύφωση λιγότερο συχνά από τους άντρες.
4: Το λένε οι πάντες αυτή τη στιγμή γύρω μας.
3: Οπότε μην κοιμηθείς αλήτη.
6: Φίλες και φίλοι. Αυτή τη στιγμή που όλοι σας περιμένατε.
2: Γι' αυτό η Ελένη μετά το θέλει συζήτηση και ο Κώστας είναι σε φάση. Ρε κοριτσάκι μου Μπέκο, τώρα θα τα αναλύσουμε όλα.
6: Δεν μπορώ να σου κλείσω ότι νιώθω άβολα. Ντρέπομαι.
2: Η μία κάθεται στο πλάι έτσι και λέει και για πες τώρα εμείς τι είμαστε. Θα γνωρίσει την Ειρήνη, τη φίλη μου, να πιούμε ένα καφέ. Και ο άλλος είναι σε φάση. Γιατί.
3: Ερώτημα.
2: Του ενός η βαζοπρεσίνη είναι στα ζενίθ. Τέλος.
4: Πόσα να μας δώσει κι αυτός.
2: Και τη αλληνή η βαζοπρεσίνη είναι πρόπερση.
3: Θα πείτε τι πιο σύνηθες να συμβεί.
1: Πρωινό Velvet. Κάθε πρωί στις 7.
7: Ξέρετε τι σημαίνει πραγματική άνεση. Θα σας πω εγώ. Τα προϊόντα Ακράτειας Τένα Μεν εφαρμόζουν άψογα στο εσώρουχο, είναι 100% διακριτικά και μου προσφέρουν μέγιστη άνεση και ασφάλεια. Και τώρα που μιλάμε, φοράω Τένα Μεν και νιώθω έτοιμος για όλα. Επίλεξε το προϊόν Ακράτειας που ταιριάζει σε εσένα και κράτα τον έλεγχο με Τένα Μεν.
8: Φύγετε από τη μέση, χάνομαι. Δεν θα μείνει τίποτα. Μείον 40%. Ισοπαίδωσα τις τιμές σε όλα τα στρώματα στην Afroline. Διπλό στρώμα με ανεξάρτητα ελαττήρια. Μόνο 201 ευρώ. Τρελάθηκαν. Θα προλάβω, δεν θα προλάβω. Άτοκες δόσεις, δωρεάν παράδοση. Αλλά ο χρόνος τελειώνει. Μην τα κουμπάει κανείς, δικό μου είναι. Afroline.gr. Κολοκοτρώνει 7 Σταυρούπολη. Με την εγγύηση της τρωματοποιίας Προκοπίδη. Προλάβετε!
9: Το 1-1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πατά το φίλτρο 1-1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 28 Ιουνίου. Κουδουνί, eFood, το delivery στην Ελλάδα.
10: Ωραίο φαγητό, υπέροχη μουσική. Όλα είναι τέλεια.
11: Μήπως να συνεχίσουμε στο σπίτι.
12: Το λογαριασμό παρακαλώ.
13: Τι, 2 σαλάτες και 2 ποτήρια κρασί 82 ευρώ.
14: Γκρι παιδιά, γκρι. Σε έλουσε κρύος υδρότας. Όχι αυτό το καλοκαίρι. Αυτό το καλοκαίρι είσαι cool. Γιατί έβαλες γκρι. Έκανες μια οικονομική επιλογή με υψηλή απόδοση αλλά χαμηλή κατανάλωση. Είναι cool να είσαι γκρι. Γκρι. Φτιάχνουμε ατμόσφαιρα.
9: Τώρα, 1-1 και στο eFood Market. Βρες παγωτά Nirvana, endless χαρτί κουζίνας με 1-1 και πολλές ακόμη προσφορές σε αγαπημένα προϊόντα σούπερ μάρκετ. Κουδουνί, eFood Market. Το σούπερ μάρκετ του eFood. Σούπερ γρήγορα.
15: Το σύγχρονο στυλ δεν χρειάζεται υπερβολές. Χρειάζεται λεπτομέρειες με χαρακτήρα. Μουγέ. Κοσμήματα με μίνιμαλ αισθητική και διαχρονική κομψότητα που φοριούνται εύκολα και ξεχωρίζουν φυσικά. Για κάθε look, για κάθε στιγμή, για κάθε γυναίκα. Mouge.gr.
16: Time out για θράκον.
17: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε για να...
16: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Thracon. Thracon, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
17: Παίξε μπάλιτσα με Thracon.
18: Σεφ, έτοιμος για blind tasting.
19: Οι γευστικοί μου κάλικες δεν λαθεύουν ποτέ. Κοτόπουλο με αβοκάντο και ανανά, Μεξικό.
18: Ah.
19: Μοσχάρι μπουργκινιόν, Γαλλία.
18: Oh.
19: Μπακαλιάρος με επίγευση μπίρας. Αγγλία.
18: Τρελό σερί.
15: Με στοίχημα σερί, το παιχνίδι προβλέψεων που διεκδικείς έως 1 εκατομμύριο ευρώ και πολλά ακόμη πλούσια έπαθλα, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημα. Η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Η ώρα είναι 11:30.
5: Είναι ώρα να ανέβετε στον Όλυμπο. Με ένα ποτήρι φυσικό μεταλλικό νερό, Δίος.
20: Είμαστε στα 2.900 μέτρα. 18 μέτρα ακόμα ανάβαση και θα βρεθούμε στην υψηλότερη κορυφή της Ελλάδας. Σφίξτε τα σκοινιά σας και μην κοιτάξετε κάτω. Πάμε!
21: Γιατί μιλάει έτσι, κοιμάται κανείς,
20: αφού είμαστε στον Όλυμπο.
5: Στον Όλυμπο κανείς δεν ενοχλεί τη φύση, γιατί αποτελεί προστατευμένο οικοσύστημα της UNESCO. Από αυτή τη φύση πηγάζει το φυσικό μεταλλικό νερό Δίος. Η προστασία είναι στη φύση του.

περισσότερα classic hits. Tell it to my heart. Tell me I'm the only one. It's a feeling of my... 96,8 Velvet. Ακούτε περισσότερα.

Αυτό είναι το Every Time από τους Fry Height εδώ στον Velvet. Μέχρι και τις 2 η Χαρά στο μικρόφωνο. Βλέπω τώρα για μια εταιρεία τεχνητής νοημοσύνης στη Νέα Υόρκη, η οποία σκοπεύει να φτιάξει τα οικιακά ρομπότ του μέλλοντος. Γι' αυτό ζητά ανθρώπους να διαθέσουν τα σπίτια τους έτσι ώστε να στείλει προσωπικό, προς το παρόν κανονικούς ανθρώπους, για να καθαρίσουν αυτά τα σπίτια, να μαγειρέψουν, να κάνουν δουλειές. Αυτά όμως τα άτομα θα φορούν κάποια ειδικά καπέλα για να μπορούν να καταγράφουν τις κινήσεις τους και το πόσο αλληλεπιδρούν με τα αντικείμενα και τους χώρους του σπιτιού. Και κάπως έτσι σκοπεύει αυτή η εταιρεία να κάνει τα ρομπότ, σας είπα, του μέλλοντος, που αυτό είναι που φοβόμαστε και που δεν θέλουμε, αλλά νομίζω θα το βρούμε μπροστά μας. Μέχρι και τις 2 η Χαρά στο μικρόφωνο, θα επιστρέψω σε λίγο.

0: κόσμημα.
1: Το review του K-Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν. Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό cruise review.
2: Οκτάωρο, ποιο οκτάωρο? 12-13 ώρες θα είμαι εδώ. Και Σαββατοκύριακο. Α, και όποτε σχολάμε νωρίς, εγώ έρχομαι και σπίτι σας να βγάλω βόλτα το σκυλάκι σας. Εδώ έρχομαι για να κάνω καριέρα.
3: Άρα συμφωνούμε για full time.
2: Full time, full time, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
4: Τόσο ευέλικτη συμφωνία έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Eron Yellow Value, το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
2: μέχρι όσο δεν λογώ.
4: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο eron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Eron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής. Ισραήλ.
5: Για πρώτη φορά το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Κατεβαίνει κυριολεκτικά παντού. Τώρα το θρηλυκό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη όπου και αν βρίσκεσαι και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live casino με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency που τώρα φέρνει το αληθινό live casino παντού. Κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνεις στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
6: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
7: Ο γιος μας είπε ότι έχουν καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
8: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
9: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διογκωμένης πολυστερίνης της Isomat.
8: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
9: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
10: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
11: Ακούς, τώρα με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο παγκόσμιο.
12: Τι έχουμε?
11: Συμπαίκτη, πώς το λένε. Teammate, κομπανιέρο, κομπανιέιρο, Mitch Biller, Nakama,
12: κόκκιπε,
11: κομπάνιο,
13: Team Colleague,
14: Παντρούσκα, Ταβαρίς Ποκομάτσιο.
11: Με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο Μουντιάλ. Γιατί με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Trilza με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά, σε όποια γλώσσα κι αν το πεις, το νόημα είναι ίδιο. Superbet.

0: Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.
1: Θέλουμε τα πάντα από νωρίς. Με λόγο ή χωρίς. Να το σκάμε με περίεργες παρέες. Έτσι να περνάνε οι μέρες.
2: Δεν είμαστε μια επιτυχία, μια αποτυχία, μια πτυχιακή. Αυτά είναι μόνο η αρχή. Τα θέλουμε όλα για πιο πολύ. Και ας λέμε την υπερβολή.
3: Ήρθε το WhatsApp Under 30 για να δώσει περισσότερα σε περισσότερους. Περισσότερα data, περισσότερες εμπειρίες. Για πρώτη φορά σε όλους εμάς κάτω των 30. WhatsApp, όλα παίζουν.
4: Αχ, καλοκαιράκι, το καλύτερό μας. Η παρέα βγαίνει στην αυλή και η πίτσα μπαίνει στο φούρνο εδώ και τώρα. Πίτσα Χρυσή Ζύμη. Καλύτερη με διαφορά. Με ζύμη φορνισμένη στην πέτρα. Και όπως πάντα, με εκλεκτά υλικά. Ψήνεις και απολαμβάνεις σε 7 λεπτά. Αυτή ζεστή και εσύ στη δροσιά. Τέλεια πίτσα, εδώ και τώρα. Μαργαρίτα, σπέσιαλ, χωριάτικη, μπάρμπικιου. Πίτσα Χρυσή Ζύμη. Δεν έτυχε, πέτυχε.
5: Πάμε καμιά βόλτα με το αμάξι.
6: Να περάσουμε πρώτα από τα Lidl στη γειτονιά να φουλάρουμε και μετά πάμε όπου θες.
5: Έχουν βάλει και καύσιμα.
6: Τα πάντα λέμε. Βενζίνη, δίζελ, αέριο και μάλιστα δωρεάν. Με Lidl Plus.
7: Με Lidl Plus φουλάρεις και πας. Πάρε και εσύ μέρος στον μεγάλο Lidl Plus διαγωνισμό που μοιράζει καύσιμα Eco συνολικής αξίας 100.000 ευρώ σε 1.000 τυχερούς. Από 22 Ιουνίου έως 19 Ιουλίου ενεργοποίησε το κουπόνι που βρίσκεις στην εφαρμογή, κάνε αγορές άνω των 50 ευρώ, σκάναρε την ψηφιακή κάρτα Lidl Plus στο ταμείο και μπες αυτόματα στην κλήρωση. Κάθε εβδομάδα 250 τυχεροί κερδίζουν από μία δωροκάρτα Eco αξίας 100 ευρώ. Δυνατότητα συμμετοχής κάθε εβδομάδα. Lidl, γιατί αξίζει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
8: Να ζήσετε!
9: Άσε μένα πρώτα.
10: Η αλήθεια είναι πως δεν παντρεύεται κάθε μέρα ο κολλητός σου, έτσι. Αλλά Αντριάννα και Βασίλη, μια αγάπη σαν τη δική σας είναι σπάνια. Σχεδόν όσο σπάνια ήταν και η νίκη της Σαουδικής Αραβίας επί της Αργεντινής, που με ανατροπή πήρε το μάτς. Εγώ προσωπικά στηρίζω τα outsider. Όπως outsider ήσουν και εσύ, Βασίλη μου, που με ανατροπή πήρε στην Αντριάννα τον Τάκη.
11: Πάρτε του το μικρόφωνο.
12: Σε αυτό το παγκόσμιο πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Με καθημερινό unboxing εμπειριών και προσφορών, Mundo Missions και promos για super δώρα στα καταστήματα Allwin από το Πάμε Στοίχημα. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
13: Η ώρα είναι 12. Ώρα για Μητροπολιτικό Κολέγιο. Το μεγαλύτερο κολέγιο πανεπιστημιακών σπουδών στην Ελλάδα, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης.
14: 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.

Δεύτερο 60 λεπτό και θα είμαστε παρέα με τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Την καλησπέρα μου σε όλους. Έτσι πλησιάζουμε προς το μεσημέρι, ανεβαίνει λίγο θερμοκρασία και θέλω εσείς να είστε συντονισμένοι. Θέλω να είστε κάπου δροσερά. Θέλω να είστε καλά, γιατί νοιάζομαι και κάθε μέρα σας ρωτάω. Έτσι λίγο να πούμε τα νέα μας και στο Viber του Velvet. Μέχρι και τις 2 η χαρά στο μικρόφωνο. Αυτή την ώρα θα έρθω και με διαγωνισμό για να δώσω διπλό εισιτήριο για θερινό σινεμά.

καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών. Τώρα και στο κινητό σας. Ανακαλύψτε τη νέα εφαρμογή του 96,8 Velvet για iOS και Android. Κατεβάστε τώρα το application δωρεάν.

Και αυτή είναι η Lady Antebellum, Need You Now, 96,8 Velvet. Μέχρι και τις 2 η χαρά στο μικρόφωνο με τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών. Και με ένα διπλό εισιτήριο για το θερινό σινεπανόραμα, το οποίο θα δώσω αμέσως τώρα στο Viber του Velvet. Θέλω τη λέξη σινεμά και το ονοματεπώνυμό σας. Πηγαίνετε, διαλέγετε όποια ταινία θέλετε εσείς. Κάθε Πέμπτη το πρόγραμμα ανανεώνεται, οπότε μπορούν να αλλάξουν κάποιες ταινίες. Αμέσως τώρα λοιπόν στο Viber του Velvet θέλω τη λέξη σινεμά και το ονοματεπώνυμό σας. 69 31 968 968. Σινεμά και ονοματεπώνυμο αμέσως τώρα στο Viber. Καλή επιτυχία σε όλους. Για τη συνέχεια, Belinda Carlisle, Heaven is a place on earth.

0: στη δουλειά, ακούω Velvet.
1: Με κάνει να νιώθω καλύτερα.
2: Είτε είμαι στο αυτοκίνητο, είτε στο γραφείο, ο Velvet είναι η παρέα μου.
3: Έχετε καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.
4: Για τα αγαπημένα μου τραγούδια, βάζω Velvet.

0: Υπέροχη Ροξέτη, υπέροχο τραγούδι. Listen to your heart εδώ στον Velvet. Μέχρι και τις δύο η χαρά στο μικρόφωνο. Εννοείται με τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Και βλέπω τώρα ότι η Ελλάδα ετοιμάζεται να κάνει την πρώτη πίστα Φόρμουλα 1 για να υποδεχτούμε τέτοιου είδους αγώνες και εκδηλώσεις πλέον και στη χώρα μας. Γιατί όχι. Θα γίνει λοιπόν στην Πελοπόννησο, στην περιοχή της Χαλανδρίτσας, στην Πάτρα, από ό,τι διαβάζω. Εντάξει, είναι μια πάρα πολύ μεγάλη επένδυση. Προφανώς και θέλει κεφάλαιο, θέλει χρόνο. Νομίζω πάνω από 30 μήνες η περίοδος κατασκευής της, αλλά έχουν πέσει υπογραφές. Δηλαδή είναι επίσημο. Εμένα θα μου άρεσε πάρα πολύ να δω κάτι τέτοιο και να πώς ανακοινώνουν, ας πούμε, ότι θα γίνει το επόμενη Φόρμουλα 1 στο Μονακό. Να ανακοινώσουν ότι θα γίνει και στην Ελλάδα. Εγώ θα επιστρέψω σε πάρα πολύ λίγο.
1: Το πρωινό σας ξύπνημα γίνεται ευκολότερο. Καθημερινά 7 με 11. Με το Βασίλη και την Αναστασία.
2: Εμείς θα πούμε για τους χωρισμούς. Έλενα Παπαρίζου, Ανδρέας Καψάλης.
3: Έλα ρε, ρε Έλενα.
4: Όχι, την καταλαβαίνω.
2: Και κλείνουμε εννοείται Ιωάννα Τούνη, Δημήτρης Αλεξάνδρου.
5: 3, 2, 1, πάμε.
3: Κλείνουμε. Ναι, το γιατί... δικό μου το χωρισμό.
5: Oh, shit. Δώσε μια απάντηση στην τύχη.
3: Ήταν μέσα στο 2025.
6: Κόρη, μην κάνεις του βάρδουλα να πάρεις.
3: Δεν ήταν συγκλονιστικός ο δικός μου.
5: Μας έδωσε μπόνο.
7: Seriously, είσαι υπερσυγκλό.
3: Δεν συγκλώνησε το Πανελλήνιο.
8: Ελλάδα, είσαι έτοιμη.
3: Ακόμα με στέλνει. Δεν έχει αλλάξει όλο μου τα νεύρα μου. Δεν κατάλαβε.
9: Εγώ δεν ψάχνω. Κανέναν. Ναι. Με ψάχνουνε. Ναι. Μα έχουμε τρελαθεί.
3: Επειδή δεν έχω 1,5 εκατομμύριο στο Instagram όπως η Τούνη.
7: Έχεις ουφ.
3: Έχω 50.000.
10: Τέλεια, είμαι το μωρό.
1: Πρωινό Velvet. Κάθε πρωί στις 7.
11: Όταν μας θυμάται, εμείς στεκόμαστε επάξια κοντά σας. Ριζάκος Material. Αρχιτεκτονικά υλικά. Είδη υγιεινής. Μοντέρνα δόμηση. Από τους μεγαλύτερους οίκους. Ριζάκος Material. Για το σπίτι, τον επαγγελματικό σας χώρο, τα ξενοδοχειακά σας projects. Βασίλισσης Όλγας 259 2310 411 577. Ριζάκος Material. Ελάτε να μας γνωρίσετε.
12: Πανεπιστημιακές σπουδές στο New York College. Στην καρδιά της Θεσσαλονίκης. Ελληνόφωνα και αγγλόφωνα τμήματα σε 12 τομείς σπουδών για αναγνωρισμένο bachelor ή master.
13: New York College. Next Level You. Το πρώτο ελληνικό κολέγιο με εμπειρία στην ίδρυση ιδιωτικών πανεπιστημίων στην Ευρώπη.
12: www.nyc.gr.
14: Μαμά! Έχει τσουλήθρα με νερό!
15: Και τρενάκι! Και τραμπολίνο! Και φουσκωτά! Και πισίνα!
16: Το πιο δροσερό καλοκαίρι της πόλης είναι στο γήπεδο του Μακεδονικού. Μακεδονικό Summer Water and Fun Park. Για τα παιδιά αλλά και για τους μεγάλους. Με water slides, φουσκωτά, τρενάκι και ασφαλείς πισίνες.
17: Από 6 Ιουνίου καθημερινά στα γήπεδα του Μακεδονικού στην Ευκαρπία. Έλα να παίξεις, να γελάσεις, να κάνεις το πάρτι σου και να ζήσεις το καλοκαίρι. Πληροφορίες στο 2310-587870 ή στο site μας στο μακεδονικός.gr.
18: Τι κάνεις όταν η πόλη είναι γεμάτη και το ντεπόζιτο άδειο? Πηγαίνεις στο Regency Casino Θεσσαλονίκη για Fuel Card κληρώσεις. Κάθε εβδομάδα 20 τυχεροί κερδίζουν συνολικά 2.000 ευρώ σε καύσιμα. Καθημερινά από Δευτέρα έως Πέμπτη, 5 νικητές γεμίζουν το ντεπόζιτό τους και απολαμβάνουν ξέγνιαστες βόλτες στην πόλη και στο καζίνο φυσικά. Κληρώσεις Fuel Card μόνο

0: στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
1: Ήταν ένα ακόμη καζίνο story από το Regency Casino Θεσσαλονίκη.
0: Σκέφτεσαι τις σπουδές σου και το μέλλον σου. Ο 96,8 Velvet και οι ανώτερες σχολές Delta 360 σου δίνουν την ευκαιρία να κερδίσεις πλήρη υποτροφία σπουδών σε ειδικότητα της επιλογής σου ανάμεσα από 100 ειδικότητες και 12 σύγχρονους τομείς σπουδών. Μπες τώρα στο velvet968.gr, δήλωσε συμμετοχή και ίσως η επόμενη μεγάλη ευκαιρία να είναι δική σου. Το μέλλον ξεκινά τώρα.
2: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Θέλεις οικονομία. Θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φίλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
3: Έως το Σάββατο, ελληνικές χοιρινές μπριζόλες και πανσέτες το κιλό τώρα μόνο 4,99 και χοιρινά σουβλάκια μόνο 5,99. Ελληνικά καρπούζια σε απίστευτη τιμή το κιλό τώρα μόνο 49 λεπτά και πεπόνια μόνο 99 λεπτά. Οι προσφορές μας ισχύουν στα καταστήματα Κρητικός και σε επιλεγμένα Αριάδνη ελληνικά μάρκετ.
4: Η οδηγική απόλαυση αποκτά νέο νόημα με την BMW X2. Δυναμική σχεδίαση που ξεχωρίζει και επιδόσεις που τις αισθάνεστε σε κάθε διαδρομή. Τώρα η BMW X2 M Sport με όφελος εξοπλισμού 6.000 ευρώ, επιτόκιο 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εγγύηση. Κλείστε ένα test drive στην Belmar και ζήστε τη ζωή από την αρχή με τη BMW X2. Μάθετε περισσότερα στο bmw-belmar.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Belmar, μοναδικός επίσημος έμπορος BMW στη Θεσσαλονίκη.

περισσότερα classic hits. Listen to your heart. 96,8 Velvet. Ακούτε περισσότερα.

0: Got my mindset on you. Αυτός είναι ο George Harrison, 96,8 Velvet. Μέχρι και τις 2 η χαρά στο μικρόφωνο. Έχουμε σήμερα στην παρέα μας τη Fresiderm, η οποία έχει φέρει το νέο Kids Sunscreen Stick με δείκτη προστασίας 50, γιατί εννοείται πως θέλουμε και τα παιδάκια μας να έχουν την απόλυτη προστασία από τον ήλιο. Είναι διάφανο, έχει ανάλαφρη υφή, πανεύκολη εφαρμογή, δηλαδή το δίνετε και στο παιδί σας να το φορέσει μόνο του και στο πρόσωπο και στα χείλη του. Έχει επίσης και αντιοξειδωτική δράση. Και επειδή τα τακτοποίησαμε τα παιδάκια μας πολύ ωραία, αλλά για εμάς τους μεγάλους η Fresiderm έχει το νέο Glass Clear Stick με υψηλή προστασία ευρέως φάσματος και αυτοδιάφανο, έχει αέρινη ύφη, είναι πάρα πολύ ελαφρύ, δεν θα αφήσει λιπαρότητα, ούτε λευκά σημάδια, ούτε τίποτα. Δεν θα καταλαβαίνουμε ότι το φοράμε. Και τα δύο είναι πάρα πολύ πρακτικά, μπορούμε να τα έχουμε πάντα και παντού μαζί μας, χωράνε σε οποιαδήποτε τσάντα. Ευχαριστούμε πολύ τη Fresiderm για αυτά τα πολύ ωραία καλοκαιρινά δωράκια και εγώ θα επιστρέψω σε πάρα πολύ λίγο.
1: Πιο μαγική μηχανή του σπιτιού μας είναι το Toyotomi. Το Toyotomi ρουφάει τη ζέστη από το δωμάτιο, αλλά δεν έχει καλαμάκι. Το Toyotomi δεν είναι ένα, γιατί έχει και ο παππούς και η γιαγιά και η θεία. Το Toyotomi κάνει πάρα ησυχία, γιατί διαβάζω και χουζουρεύω και κοιμάμαι. Το Toyotomi το αγαπάω πολύ, αλλά δεν μπορώ να το αγκαλιάσω, γιατί είναι μηχάνημα και είναι και ψηλά.
2: Κλιματιστικά Toyotomi. 40 χρόνια σας έχουμε υπό τις γρίλες μας.
3: Η ευκολία του σπρέι και η φροντίδα της κρέμας σε έναν αντιλιακό. Νέο Active Sunscreen Cream Spray SPF 50+ από τη Fresiderm. Το αντιλιακό γαλάκτωμα που ψεκάζεται πανεύκολα και απλώνεται γρήγορα και ομοιόμορφα χάρη στην πρωτοποριακή τεχνολογία ψεκάσιμης κρέμας. Ανάλαφρη αίσθηση χωρίς να κολλάει. Ενυδάτωση και ενίσχυση της άμυνας του δέρματος κάθε στιγμή κάτω από τον ήλιο με το Active Sunscreen Cream Spray. Fresiderm, μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδοσιολογικής Εταιρείας.
4: Μαγειρεύουμε με Μίλνερ. Πίτσα.
5: Μαργαρίτα.

0: Τόσο πλούσια γεύση και λιγότερα λιπαρά, όλα είναι Μίλνερ. 7 στους 10 το επιβεβαιώνουν. Μίλα μου για Μίλνερ. 20 χρόνια εντός. 20 χρόνια design, ποιότητας και έμπνευσης για κάθε σύγχρονο σπίτι. Και τώρα η μεγάλη επαιτειακή συλλογή εντός με προσφορές έως μείον 60%. Ζήστε το σπίτι σας όπως τον ονειρεύεστε. Μόνο στο Εντός στη Θεσσαλονίκη, Εθνικής Αντιστάσεως 171 Φίνικας. Εντός. 20 χρόνια μέσα σε κάθε ελληνικό σπίτι, τώρα με έως μείον 60%.
1: Ούτε ένα, ούτε δύο. Πέντε νέα games φέρνει Waterland. Το μεγάλο upgrade του καλοκαιριού. Μαύρη τρύπα και μαύρη τρύπα extreme. Δύο νέες water slides. Ζήσε το απόλυτο black experience.
2: Καμικάζι turbo επί δύο. Full speed και όποιος αντέξει.
1: Joyride. Η πιο γαλαξιακή στροφή που έκανες ποτέ.
2: Και για τα kids, νέο game.

0: Καλημέρα, kids!
1: Και νέα family καντίνα! Γιατί το φαν ανοίγει την όρεξη!
0: Νέα εποχή Waterland!
1: Η καλύτερη Waterland που είχες ποτέ!
2: Η ενέργειά σου εξαντλείται όσο η θερμοκρασία ανεβαίνει. Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Ηλεκτρολύθηκε. Με Suprandin Active. Οι ηλεκτρολύτες μαζί με βιταμίνες σε γεμίζουν ενέργεια για να συνεχίσεις. Suprandin Active. Από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
3: Ψάχνεις τον επόμενο κορυφαίο συνεργάτη για την επιχείρησή σου? Η Ford Pro Blue Days είναι εδώ. Από τις 19 έως τις 26 Ιουνίου σε περιμένουμε στις εκθέσεις μας στην Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Εκεί που η ιστορία συναντά την κορυφαία καινοτομία. Γνώρισε από κοντά τη νέα πανίσχυρη γκάμα μας. Βενζίνη, diesel, plug-in hybrid ή αμυγός ηλεκτρικό. Απόκτησε το δικό σου με τα μοναδικά προνόμια Ford Pro και μεγιστοποίησε το όφελό σου με το πρόγραμμα ΕΣΠΑ. Επαγγελματικά Ford. Πάντα δίπλα σου.
4: Φόρτ Βροχίδης Χατζής, Γεωργική Σχολή 29.
5: Η ώρα είναι μία.
6: Ώρα για σπουδές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης στην ΑΚΜΗ, στον μεγαλύτερο διεθνή εκπαιδευτικό οργανισμό στην Ελλάδα.
7: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης, με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες. Ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις σε δύο κάμπους ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ που θα εμπιστευτείς το μέλλον σου. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ, ο ηγέτης στην εκπαίδευση. acme.edu.gr. Τσιμισκή 14.
8: Και τώρα έρχονται οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών και παίζουν ασταμάτητα. 96,8 Velvet.
9: Εδώ είμαστε, συνεχίζουμε με τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Την καλησπέρα μου σε όλους. Καλό μεσημέρι, Τρίτης. Ελπίζω να είστε κι εσείς καλά όπου και να βρίσκεστε. Θα περιμένω τις καλησπέρες σας στο Viber του Velvet 6931-968-968. Μέχρι και τις 2 η χαρά στο μικρόφωνο. Αμέσως τώρα σας φέρνω τους WAM και το υπέροχο Careless Whisper.

Ο αγαπημένος μας Ρόμπι Βίλιαμς, Meet My Monkey εδώ στον Velvet. Μέχρι και τις 2 η χαρά στο μικρόφωνο. Έβλεπα τώρα κάποια βίντεο στα social για το όσοι Έλληνες θα πάμε διακοπές φέτος, τέλος πάντων, πού προτιμήσαμε να πάμε. Είπαν κάποιοι ότι θα προτιμήσουν το εξωτερικό, διότι έχουν βγει καλύτερες προσφορές, έχουν βρει καλύτερες τιμές για να κλείσουν και διαμονή και μεταφορικά. Τώρα βλέπω εδώ ένα άρθρο για κάποιες λίμνες που μπορούμε να επισκεφθούμε και να κάνουμε και μπάνιο σε αυτές. Αν σας βάλει ο δρόμος προς την γειτονική Αλβανία, για παράδειγμα, που δεν έχω πάει ποτέ, αλλά ξέρω ότι έχει πάρα πολύ ωραία μέρη η Αλβανία και για τώρα το καλοκαίρι. Ανεβαίνοντας λίγο πιο πάνω, έχουμε και τη Σλοβενία, έχουμε Φιλανδία, Ελβετία, Ηνωμένο Βασίλειο. Μη σας πω, μπορούμε να βρούμε και πιο φθηνές καλοκαιρινές διακοπές σε αυτές τις χώρες παρά στην Ελλάδα, δυστυχώς. Αλλά το θέμα είναι ότι μας στεναχωρεί. Δεν θέλουμε να χαίρονται τη χώρα μας μόνο οι τουρίστες. Αμέσως τώρα, Τίνα Τέρνερ, The Best.

0: Κόμμα 8 Velvet.
1: Στη δουλειά, στο αυτοκίνητο και στο σπίτι, παντού Velvet.
0: Με κάνει να νιώθω καλύτερα.
1: Η αγαπημένη μου δεκαετία είναι τα 80's και ο Velvet παίζει τα καλύτερα τραγούδια της.
0: 96,8 Velvet.
1: Παίζει τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

0: Αυτή είναι η Genesis, that's all, εδώ στον Velvet. Μέχρι και τις 2 η χαρά στο μικρόφωνο. Τώρα, πριν αρχίσετε να ψάχνετε απεγνωσμένα για δροσιά και άνεση, είτε στο σπίτι σας, στο εξοχικό ή το γραφείο σας, έχουμε διαγωνισμό. Στο Instagram του Velvet μπορείτε να κερδίσετε ένα φορητό κλιματιστικό Zephyrus 12.000 BTU από τη Eurolamp, το οποίο είναι πανεύκολο στη μεταφορά, είναι πολύ compact, το πηγαίνετε εσείς όπου θέλετε. Έχει και έξυπνη λειτουργία Wi-Fi, όπου σας δίνει το τέλειο κλίμα όπου και αν βρίσκεστε, με το πάτημα μόνο ενός κουμπιού. Θα μπείτε λοιπόν στο Instagram του Velvet, ακολουθείτε εκεί τα βήματα και η κλήρωση θα γίνει αυτή την Παρασκευή. Μην το χάσετε. Όντως είναι κάτι που χρειαζόμαστε και πόσο μάλλον εγώ δεν το γνώριζα για τα φορητά κλιματιστικά, αλλά είναι όντως πολύ χρήσιμα και πρακτικά. Από τη Eurolamp, ελληνική εταιρεία με έξυπνες λύσεις φωτισμού και τεχνολογίας. Σε λίγο θα επιστρέψω με του Σάμπα και το Dancing Queen.
1: Το πρωινό σας ξύπνημα γίνεται ευκολότερο. Καθημερινά 7 με 11. Με το Βασίλη και την Αναστασία.
2: Στα υλικά θέματα επικεντρώστε την ασφάλεια. Να, ας πούμε τώρα. Κάποιος έπαθε εγκεφαλικό όταν το έγραφε αυτό. Στα οικονομικά και στα υλικά θέματα, ναι, επικέντρωσε στην ασφάλεια και στη μακροπρόθεσμη βιωσιμότητα.
3: Δεν μπορώ να καταλάβω τι σημαίνει αυτό.
2: Τι είναι, να επικεντρώσω. Λέει... Σαν να το έβαλε στο chat, λέει κάντα εσύ. Θα βγάλει τα μάτια της τη Δευτέρα η Αναστασία.
4: καλό.
5: A few moments later.
2: Καρκινάκια, οικογενειακά ή σπιτικά. Σπιτικά. Σπιτικά.
6: Για συνέχιση, μήπως καταλάβουμε από τα συφραζόμενα.
2: Τι σπιτικά ζητήματα, σπιτικές είναι οι πίτες, παιδιά. Οι πίτες είναι σπιτικές, όχι τα ζητήματα.
7: Κατανοητό, μπρο.
2: Το ξότι, ιδέες και επεκτάσεις έχουν δυναμικό.
8: Τελεία παράγραφος.
9: Ωραία.
2: Τι δυναμικό. Θα έλεγα τώρα τι δυναμικό. Κλείστε το, κλείστε το. Ανοίξτε ένα σουπάδικο.
9: Μακράν. Τα καλύτερα ζώδια που έχει.
2: Μα έχω ανεβάσει πίσω τώρα.
10: Το ξέρω, χαίρομαι πολύ.
11: Αυτό το καλοκαίρι η τσέπη σου λέει Snappy. Άνοιξε λογαριασμό και έφυγες για διακοπές με έως 50 ευρώ welcome reward για εισιτήρια σε πλοία Blue Star Ferries, Superfast Ferries, Hellenic Seaways και Anek Lines, για αεροπορικά εισιτήρια στη Sky Express, σε διόδια με Fast Pass σε όλη την Ελλάδα ή στα καύσιμα Shell. Καλές διακοπές με τη Snappy. Την πρώτη ελληνική neobank. Κατέβασε την τώρα με ένα Snap. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερα στο snappybank.com.
12: Μην πας στα βαθιά! Έλα εδώ! Γιαννάκη σου μιλάω! Εδώ στα ριχά, παιδί μου! Έχω τα περάκι με πάω μπανάκια! Έλα που σου λέω! Μη παιδί μου πλαζουρίζει και βρέχει την κυρία! Μη πας εκεί, μπορεί να έχει όρκες! Γιαννάκη!
13: Γκρι, παιδιά, γκρι! Ανεβάζεις θερμοκρασία όταν μιλάς και δεν σ' ακούνε? Όχι αυτό το καλοκαίρι. Αυτό το καλοκαίρι είσαι cool. Γιατί έβαλες γκρι και λειτουργεί και με φωνητικές συντολές. Είναι cool να είσαι γκρι. Γκρι, φτιάχνουμε ατμόσφαιρα.
14: Θα δούμε μουντιάλ το βράδυ.
15: Αμέ!
16: Θα παραγγείλουμε κιόλας.
15: Αμέ!
16: Θα έρθεις από μένα.
15: Αμέ!
16: Ωραία δεν θα ήταν να παίζαμε κι εμείς στα γήπεδα της Αμερικής.
15: Αμέ! Τη Superbet μπορούμε. Γιατί τώρα παίζουμε μαζί και στην Αμερική με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλισσα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.
17: Το σύγχρονο στυλ δεν χρειάζεται υπερβολές. Χρειάζεται λεπτομέρειες με χαρακτήρα. Μουγέ. Κοσμήματα με μίνιμαλ αισθητική και διαχρονική κομψότητα που φοριούνται εύκολα και ξεχωρίζουν φυσικά. Για κάθε look, για κάθε στιγμή, για κάθε γυναίκα. Μουγέ.gr.
18: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας! Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα!
19: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Ιζωμά.
20: Μήπως έχεις αφυδατωθεί και δεν το ξέρεις? Οι ηλεκτρολίτες της Power Health ενυδατώνουν τον οργανισμό και αναπληρώνουν τα μέταλλα που χάνονται καθημερινά, προσφέροντας ενέργεια και αντοχή όταν τη χρειάζεσαι περισσότερο. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
21: Η ώρα είναι 1:30.
22: Η ώρα είναι μια χορηγία του φυσικού μεταλλικού νερού Διός από τον Όλυμπο. Το μοναδικό βουνό που προστατεύεται από την UNESCO.
23: Ξέρετε αλήθεια ποιο είναι το πιο ωραίο πράγμα στον Όλυμπο?

0: Σωστά. Η απουσία του ανθρώπου.
1: Στον Όλυμπο κανείς δεν ενοχλεί τη φύση, γιατί αποτελεί προστατευμένο οικοσύστημα της UNESCO. Από αυτή τη φύση πηγάζει το φυσικό μεταλλικό νερό Διός. Η προστασία είναι στη φύση του.

Εδώ σας δίνουμε περισσότερα. Περισσότερα από όσα θέλετε. Περισσότερα από

0: Michael Field, Moonlight Shadow, λίγα λεπτά πριν από τις 2. Η Χαρά λοιπόν ήταν στο μικρόφωνο. Στέργιος Τσουρνάβας στην παρέα σας μέχρι και τις 5. Πινελόπη Δαμιανίδου 5 με 8. 8 με 10 έρχεται ο Μάσιμο. 10 με 11 Love the 80s και 11 με 2 μετά τα μεσάνυχτα Mellow Velvet. Εμείς θα λέμε αύριο το πρωί ακριβώς στις 11. Μέχρι τότε, πολλά φιλιά σε όλους.
1: Ξέρετε τι σημαίνει πραγματική άνεση? Θα σας πω εγώ. Τα προϊόντα Ακράτειας Τένα Μεν εφαρμόζουν άψογα στο εσώρουχο, είναι 100% διακριτικά και μου προσφέρουν μέγιστη άνεση και ασφάλεια. Και τώρα που μιλάμε, φοράω Τένα Μεν και νιώθω έτοιμος για όλα. Επίλεξε το προϊόν Ακράτειας που ταιριάζει σε εσένα και κράτα τον έλεγχο με Τένα Μεν. Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
2: Έως το Σάββατο, γαλοπούλα καπνιστή Φουαντρέι Φαντί στο κιλό μόνο 14,93. Σκληρό τυρί Δανία Σάρλα χύμα το κιλό μόνο 9 ευρώ. Όλα τα παγωτά Ben & Jerry's 1+1 δώρο. Και επιλεγμένες κάψουλες καφέ Lor 10 τεμάχια μόνο 3,49. Οι προσφορές μας ισχύουν στα καταστήματα Κριτικός και σε επιλεγμένα Αριάδνη Ελληνικά Μάρκετ.
3: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
4: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
5: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
6: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Isomat.
5: Τα είπε όλα ο Μάστορας.
6: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
7: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
8: Η ηλικία είναι ένας αριθμός. Αλλάξε σήμερα μέλλον. Σπούδασε εξ αποστάσεως στα αναγνωρισμένα από ΔΟΑΤΑΠ και ΑΣΕΠ μεταπτυχιακά προγράμματα του Πανεπιστημίου Philips. Παιδαγωγική και διδακτική επάρκεια. Συμβουλευτική των εξαρτήσεων. MBA και άλλες ειδικότητες. Πληροφορίες 2310-545-507 και philipsuni.gr. Πανεπιστήμιο Philips. Your University. Your Choice. Περιορισμένες υποτροφίες διδάκτρων έως 50%.
9: Τώρα και νέο μεταπτυχιακό στην ειδική αγωγή και εκπαίδευση. Ενημερώσου για τα προνομιακά διδάκτρα.
10: Plus, plus, plus.
11: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
12: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
11: Δηλαδή?
12: Δηλαδή το Σύμπα. Plus δροσιά. Plus άνεση. Plus εξοικονόμηση.
11: Plus, plus, plus.
12: Κλιματιστικά το ΣΥΜΠΑ και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το ΣΥΜΠΑ. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
13: Κλιματιστικά Eurolamp, Zephyrus και Aere με 10 χρόνια εγγύηση και λειτουργία Wi-Fi. Εξοικονόμηση ενέργειας, υψηλή απόδοση και αισθητική που φτιάχνουν κλίμα. Ανακάλυψε όλα τα κλιματιστικά στο eurolampclima.gr.
14: Παίνεις τσουλότα!
15: Βγαίνεις περπατώντας.
16: Μαύρη τρύπα και μαύρη τρύπα extreme. Νέες water slides τώρα στη Waterland. Φαν σε άλλη διάσταση.
17: Waterland. Να ζήσετε.
18: Άσε εμένα πρώτα.
19: Η αλήθεια είναι πως δεν παντρεύεται κάθε μέρα ο κολλητός σου, έτσι. Αλλά Αντριάννα και Βασίλη, μια αγάπη σαν τη δική σας είναι σπάνια. Σχεδόν όσο σπάνια ήταν και η νίκη της Σαουδικής Αραβίας επί της Αργεντινής, που με ανατροπή πήρε το μάτς. Εγώ προσωπικά στηρίζω τα outsiders. Όπως outsider ήσουν και εσύ, Βασίλη μου, που με ανατροπή πήρε στην Αντριάννα τον Τάκη.
20: Πάρτε του το μικρόφωνο.
21: Σε αυτό το παγκόσμιο πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Με καθημερινό unboxing εμπειριών και προσφορών, Mundo Missions και πρόμος για σούπερ δώρα στα καταστήματα Allwin από το Πάμε Στοίχημα. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
22: Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
23: Full και

0: καλές.
1: Ξέρεις ότι είναι και με full εγγύηση.
0: Εγγύηση? Τι μου λες?
1: Full εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας, που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο full.
0: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
1: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.

0: Τελείωσαν τα σχολεία και το παιδάκι σου βαριέται? Ανησυχείς για τις ώρες που είσαι στη δουλειά? Το Summer Camp του Μακεδονικού είναι εδώ ακόμη μια χρονιά με πολλά παιχνίδια, πισίνα, αθλήματα και φύλαξη από τις 7.30 το πρωί ως τις 4 το μεσημέρι, 16 Ιουνίου έως 31 Ιουλίου. Για πληροφορίες καλέστε στο 2310-587-870 ή στο μακεδονικός.gr.
1: Η ώρα είναι 2.
2: Ώρα για Μητροπολιτικό Κολέγιο, το μεγαλύτερο κολέγιο πανεπιστημιακών σπουδών στην Ελλάδα, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης.
3: 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
4: Και τώρα, ο Στέργιος Τουρνάβας έρχεται με τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. 96,8 Velvet.
5: Καλησπέρα σε όλους τους φίλους και τις φίλες των 96,8 Velvet. Εδώ είμαστε για ένα μεσημέρι γεμάτο με μουσική, με τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών. Είμαστε Στέργιος Τουρνάβας, μέχρι και τις 5 πάμε παρέα. Φυσικά έχω και σούπερ διαγωνισμούς για τους οποίους θα σας πω στην πορεία. Εδώ ξεκινώντας με Kiss και I Was Made for Loving You. Μείνετε μαζί μου, θα περάσουμε πάρα πολύ όμορφα.

Θέλετε ακόμη περισσότερα classic τραγούδια? Περισσότερα μεγάλα αστέρια της μουσικής. 96,8 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των

Όταν εύχεσαι να έχεις γνωρίσει κάποιον νωρίτερα, αυτό τραγουδούν οι Revivalists, Wish I Knew You, στον 96,8 Velvet, μεσημέρι Τρίτης, με το θερμόμετρο γύρω στους 31, ζέστη, αλλά δεν παραπονιόμαστε, βλέπουμε τι γίνεται στις υπόλοιπες μεσογειακές χώρες, Ισπανία, Γαλλία, Ιταλία, με 41 και 42 βαθμούς εκεί, χάρη στο φαινόμενο που ονομάζεται ο Mega Block, που έχει μπλοκάρει εκεί κάποιες πολύ ψηλές θερμοκρασίες πάνω από τις συγκεκριμένες χώρες. Ένα τραγούδι που έγραψαν οι U2 μετά το πρώτο τους ταξίδι στη Νέα Υόρκη, Angel of Carmel, από το 1988, τώρα στον Velvet.

0: 96,8 Velvet.
1: Όταν δουλεύω, βάζω Velvet.
2: Έχει το πιο τέλειο πρωινό.
0: Περισσότερα 80's τραγούδια.
2: Με κάνει να νιώθω καλύτερα.
0: 96,8 Velvet. Έχει τα καλύτερα τραγούδια.

0: Ο Τζόκοκερ μέσα από ένα εξαιρετικό άλμπουμ από τα μέσα των 90's, Let the Healing Begin. Μπορεί να είμαστε στον αστερισμό του Μουντιάλ αυτές τις μέρες, αλλά η μεγάλη είδηση ήρθε από το μπάσκετ, από το NBA. Ο Γιάννης Αντετοκούμπο μετά από 13 χρόνια αποφάσισε να αφήσει τους Milwaukee Bucks, την ομάδα με την οποία πήρε πρωτάθλημα. Βγήκε αρκετές φορές MVP, αλλά ήταν εμφανές ότι τα τελευταία χρόνια εκεί δεν τραβούσε και πολύ ιστορία. Οπότε ο Γιάννης Αντετοκούμπο αποφάσισε να αναχωρήσει για κοσμοπολίτικο Μαϊάμι. Μαϊάμι χείται από τους του χρόνου η ομάδα του και σίγουρα όλα τα βλέμματα θα είναι στραμμένα εκεί για να δούμε τι θα καταφέρει ο Γιάννης πλέον στο Μαϊάμι. Σύντομο διάλειμμα, Survivor, Mariah Carey, όταν επιστρέψω και θα σας πω και για σούπερ διαγωνισμό.
1: Το πρωινό σας ξύπνημα γίνεται ευκολότερο καθημερινά 7 με 11 με το Βασίλη και την Αναστασία.
2: Ο William Martin Sanchez Lopez κατοχυρώθηκε επίσημα μέσα στη χρονιά ως ο άνθρωπος που μπορεί να βγάλει από την κόχη τον οφθαλμό του κατά 19 ολόκληρα εκατοστά.
3: Καλό!
4: Καλό!
3: Είναι πολλά τα 19 τα εκατοστά, μην τα υποτιμάμε.
5: 15 πόντι. Είναι καλά.
3: Ο μέσος όρος στην Ελλάδα είναι 13,8.
6: Όλη η αγορά έχει να το λέει.
2: Πού τα ξέρεις?
3: Διαβάζω. Τι που τα ξέρεις? Θα πω ότι διαβάζω.
7: Διαβασμένος είμαι από το Google και εντάξει.
1: Πρωινό Velvet. Κάθε πρωί στις 7.
8: Ναι.
9: Έλα, μόλις ανέβηκα στο ταχύπλοιο της E-Jets. Τώρα ξεκινάμε από Θεσσαλονίκη και σε λίγο φτάνουμε Σκιάθο. Θα μου κρατήσεις μια ξαπλώστρα, ε? Α, να μου κλείσεις και ένα SAP για όλη την ημέρα. Και να μου παραγγείλεις.
8: Χαλάρωσε. Τώρα ξεκίνησες. Έχεις μέχρι να φτάσεις.
10: Με τις E-Jets φτάνεις τόσο γρήγορα στον προορισμό σου που το ζεις σαν να είσαι ήδη εκεί. Ταξιδεύουμε μαζί από Θεσσαλονίκη για Σκιάθο, Σκόπελο και Αλόνισο με το Super Runner Jet, χωρητικότητας 800 επιβατών και 140 οχημάτων, γρήγορα από τις 27 Ιουνίου.
11: Γιώργο, ποια είναι η σανίδα μου?
8: Οχ, πότε προλάβες και έφτασες Σκιάθο?
11: Τι εννοείς, με E-Jets ήρθα. 3 ώρες και 10 λεπτά το κάνει.
10: E-Jets, και είσαι ήδη εκεί.
12: Όταν μας θυμάται, εμείς στεκόμαστε επάξια κοντά σας. Ριζάκος Material. Αρχιτεκτονικά υλικά. Είδη υγιεινής. Μοντέρνα δόμηση. Από τους μεγαλύτερους οίκους. Ριζάκος Material. Για το σπίτι, τον επαγγελματικό σας χώρο, τα ξενοδοχειακά σας projects. Βασίλισσης Όλγας 259. 2310-411-577. Ριζάκος Material. Ελάτε να μας γνωρίσετε.
13: Πανεπιστημιακές σπουδές στο New York College. Στην καρδιά της Θεσσαλονίκης. Ελληνόφωνα και αγγλόφωνα τμήματα σε 12 τομείς σπουδών για αναγνωρισμένο bachelor ή master.
14: New York College. Next Level You. Το πρώτο ελληνικό κολέγιο με εμπειρία στην ίδρυση ιδιωτικών πανεπιστημίων στην Ευρώπη.
15: www.nyc.gr.
16: Το 1-1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πατά το φίλτρο 1-1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 28 Ιουνίου. Κουδουνί. eFood. Το delivery στην Ελλάδα.
17: Το σύγχρονο στυλ δεν χρειάζεται υπερβολές. Χρειάζεται λεπτομέρειες με χαρακτήρα. Μουγιέ. Κοσμήματα με μίνιμαλ αισθητική και διαχρονική κομψότητα που φοριούνται εύκολα και ξεχωρίζουν φυσικά. Για κάθε look, για κάθε στιγμή, για κάθε γυναίκα. Mouillet.gr.
16: Τώρα 1-1 και στο eFood Market. Βρες παγωτά Nirvana, endless χαρτί κουζίνας με 1-1 και πολλές ακόμη προσφορές σε αγαπημένα προϊόντα σούπερ μάρκετ. Κουδουνί, eFood Market. Το σούπερ μάρκετ του eFood. Σούπερ γρήγορα.
18: Πού ήσουν? Πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Diego. Πού ήσουν? Στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα. Πού ήσουν? Πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής Παγκοσμίου Κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
19: Time out για Θράκων.
20: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δέξτε τι αξίζουν. Πάμε για να...
21: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
22: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.

0: Climb if it's air, love changes everything. Θες περισσότερο καλοκαίρι, θες sea jets, γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου. Σαλπάρεις από Θεσσαλονίκη προς τις Ποράδες και φτάνεις Κιάθος σε μόλις 3 ώρες και 10 λεπτά, Σκόπελο σε μόλις 3 ώρες και 50 λεπτά, Αλόνισο σε μόλις 4 ώρες και 20 λεπτά. Ταξίδεψε με το μεγαλύτερο στόλο ταχύπλων παγκοσμίως σε 50 προορισμούς στο Αιγαίο, μα ξεπέρασε η ταχύτητα, μοναδική άνεση και κορυφαία εξυπηρέτηση. Sea jets, κερδίζεις καλοκαίρι. Και μείνετε συντονισμένοι στο Velvet. 9 και 4, 3 και 4 το μεσημέρι πλησιάζει και 9 και 4 όταν ακούσετε στον αέρα του Velvet το σήμα καλοκαίρι στο Αιγαίο, στέλνετε μήνυμα. Διακοπές και ενώ όνομα τεπώνυμο 6931-968-968 για διπλά ακτοπλοϊκά εισιτήρια.
1: Η οδηγική απόλαυση αποκτά νέο νόημα με την BMW X2. Δυναμική σχεδίαση που ξεχωρίζει και επιδόσεις που τις αισθάνεστε σε κάθε διαδρομή. Τώρα η BMW X2 M Sport με όφελος εξοπλισμού 6.000 ευρώ, επιτόκιο 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εγγύηση. Κλείστε ένα test drive στη Belmar και ζήστε τη ζωή από την αρχή με τη BMW X2. Μάθετε περισσότερα στο bmw.pavlavelmar.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Belmar, μοναδικός επίσημος έμπορος BMW στη Θεσσαλονίκη.
2: Ακούς, τώρα με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο παγκόσμιο.
3: Τι έχουμε?
2: Συμπαίκτη, πώς το λένε? Teammate, κομπανιέρο, κομπανιέιρο, μιτσπίλε, νακάμα,
4: κόκκιπε, κομπάνιο,
2: team colleague,
5: παντρούσκα, ταβαρίς στο κομμάτιο.
2: Με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο Μουντιάλ. Γιατί με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Trilza με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά, σε όποια γλώσσα κι αν το πεις, το νόημα είναι ίδιο. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
6: Θέλουμε τα πάντα από νωρίς. Με λόγο ή χωρίς. Να το σκάμε με περίεργες παρέες. Έτσι να περνάνε οι μέρες.
7: Δεν είμαστε μια επιτυχία, μια αποτυχία, μια πτυχιακή. Αυτά είναι μόνο η αρχή. Τα θέλουμε όλα για πιο πολύ. Και ας λέμε την υπερβολή.
8: Ήρθε το WhatsApp Under 30 για να δώσει περισσότερα σε περισσότερους. Περισσότερα data, περισσότερες εμπειρίες. Για πρώτη φορά σε όλους εμάς κάτω των 30. WhatsApp, όλα παίζουν.
9: Κάνε swipe στον ήλιο με το νέο Sunscreen Stick Kids SPF 50 από τη Fresiderm. Ανάλαφρο, διάφανο και τόσο πρακτικό που τα παιδιά θα θέλουν να βάζουν μόνο τους αντιλιακό. Κατανέμει ομοιόμορφα τα αντιλιακά φίλτρα για ακόμα πιο αποτελεσματική προστασία και έχει αντιοξειδωτική δράση. Νέο Sunscreen Stick Kids από τη Fresiderm. Και για τους ενήλικες, Glass Clear Stick Sunscreen με διάφανη σαν γυαλί υφή. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών.
10: Για πρώτη φορά, το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Κατεβαίνει κυριολεκτικά παντού. Τώρα, το θρηλυκό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη, όπου και αν βρίσκεσαι, και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live casino με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency, που τώρα φέρνει το αληθινό live casino παντού. Κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνεις στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
11: Μπαίνεις καθιστός, βγαίνεις όρθιος. Μαύρη τρύπα και μαύρη τρύπα extreme. Νέες water slides τώρα στη Waterland. Φαν σε άλλη διάσταση.
12: Η ενέργειά σου εξαντλείται όσο η θερμοκρασία ανεβαίνει.
13: Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Ηλεκτρολύθηκε. Με Suprandin Active. Ηλεκτρολύτες μαζί με βιταμίνες σε γεμίζουν ενέργεια για να συνεχίσεις. Suprandin Active. Από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
14: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Λίδια. Το νοσαλάτα, μεξικάνα ή καλαμπόκι, συσκευασία 2 τεμαχίων, 30% φθηνότερα, 2,45. Τορτελίνι με τυριά, 250 γραμμάρια, 20% φθηνότερα, 1,19. Και Speculoos Dream, 170 γραμμάρια, 23% φθηνότερα, 1,75. Lidl. Γιατί αξίζει.
15: Η ώρα είναι 3. Ώρα για σπουδές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης στην ΑΚΜΗ, στον μεγαλύτερο διεθνή εκπαιδευτικό οργανισμό στην Ελλάδα.
16: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ στην καρδιά της Θεσσαλονίκης, με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες. Ένα ισχυρό δίκτυο 5.500

Συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις σε δύο κάμπους ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ που θα εμπιστευτείς το μέλλον σου. Ανώτερες σπουδές ACME, ο ηγέτης στην εκπαίδευση. acme.edu.gr, Τσιμισκή 14.

Κάθε τραγούδι, μία ιστορία. 96,8 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών. Καλοκαίρι στο Αιγαίο.

Coldplay, Viva La Vida. Τα τελευταία χρόνια βλέπουμε συνεχώς από το Hollywood βιογραφίες μεγάλων καλλιτεχνών. Ο δρόμος είχε ανοίξει με τον Bohemian Rhapsody για τους Queen που έκοψε απίστευτα εισιτήρια. Μετά ήρθαν βιογραφίες για Elvis Presley, Amy Winehouse, Aretha Franklin και πολλούς ακόμη. Θα βλέπαμε και βιογραφία για τη Madonna, η οποία είχε πάρει στα πολύ ζεστά το project. Μάλιστα είχε γράψει ίδια το σενάριο και θα σκηνοθετούσε κιόλας, αλλά τελικά όπως αποκάλυψε ίδια δεν θα δούμε τη βιογραφία, διότι ήρθε σε ρήξη με τη Universal Pictures στην εταιρεία λόγω προϋπολογισμού. Η Μαντόνα ήθελε ένα τεράστιο ποσό, όπως είπε η ίδια, για να αφηγηθεί τη ζωή της και κάτι τέτοιο τελικά δεν κατέστη εφικτό. Παρ' όλα αυτά, υπάρχει ένα παράθυρο, μήπως δούμε κάτι για τη Μαντόνα σε μορφή τηλεοπτικής σειράς. Bonnie Tyler, Holding Out for a Hero, σε λίγο απίστευτη μελωδία με τους Connells και το 74-75, έρχεται και ο Harry Styles.

0: Πήγαμε στην καρδιά των 1985 από το Back to the Future με Michael J. Fox, τότε την γνωστή ταινία The Power of Love, Huey Lewis and the News. Τι έχει σήμερα στο Μουντιάλ? Στις 8 Πορτογαλία, Ουσμπεκιστάν. Για να δούμε, θα μπορέσει η Πορτογαλία να πετύχει την πρώτη νίκη? Θα μπορέσει ο Κριστιάνο Ρονάλντο να κάνει κάτι καλύτερο από το πρώτο μάτσο που τον κατέκριναν οι πάντες για την απόδοσή του? Στις 11 Αγγλία, Γκάνα. Και για τους λίγο πιο ξενύχτιδες, στις 2 το βράδυ Παναμάς, Κροατία. Και στις 5 το πρωί Κολομβία, Κονγκό. Αυτό είναι το πρόγραμμα του Μουντιάλ για σήμερα. Break, επιστροφή με πολλή μουσική στον Velvet.
1: Το πρωινό σας ξύπνημα γίνεται ευκολότερο. Καθημερινά 7 με 11. Με το Βασίλη και την Αναστασία.
2: Νοείται ότι από χθες, όπου και αν έμπαινα στον ιντερνοχώρο, πεταγόταν μπροστά μου διαφήμιση με τα προφυλακτικά.
3: Χαίρο πολύ.
2: Μου στέλνει μήνυμα η μαμά μου, χθες δεν πρόλαβα να το πω στον αέρα και να τη δώσω το γνάμα. Λέει να δεις, είναι σημάδι αυτό τώρα από το σύμπαν. Κάτι έρχεται, λέω.
4: Μάνα!
5: Τι είναι, κόρη μου?
2: Αυτό δεν είναι πολύ καλό να έρθει η μητέρα. Δηλαδή αρκετές δεν έχω φάει.
5: Πρόσεξε τα λόγια σου.
2: Τα αναποδιές στη ζωή μου.
6: Όχι, δεν έχεις άλλο περιθώριο.
2: Κάτι πλησιάζει τώρα, δεν ξέρω.
7: Έντονα ή σε φυσιολογικά πλαίσια?
1: Πρωινό Velvet, κάθε πρωί στις 7.
8: Άντε, προχώρα!
9: Στρίβω! Δεν βλέπεις, έβγαλα φλά στον προηγούμενο αιώνα!
10: Γκρι, παιδιά, γκρι! Ανάβουν τα αίματα! Όχι αυτό το καλοκαίρι, αυτό το καλοκαίρι! Είσαι cool! Γιατί έβαλες γκρι! Κι όση κίνηση κι αν βρεις, χάρη στο Wi-Fi, θα σε περιμένει πάντα ένα cool σπίτι. Είναι cool να είσαι γκρι. Γκρι, φτιάχνουμε ατμόσφαιρα.
11: Το σύγχρονο στυλ δεν χρειάζεται υπερβολές. Χρειάζεται λεπτομέρειες με χαρακτήρα. Μουγιέ. Κοσμήματα με μίνιμαλ αισθητική και διαχρονική κομψότητα που φοριούνται εύκολα και ξεχωρίζουν φυσικά. Για κάθε look, για κάθε στιγμή, για κάθε γυναίκα. Μουγιέ.gr.
12: Μαμά! Έχει τσουλήθρα με νερό και τρενάκι και τραμπολίνο και φουσκωτά και πισίνα.
13: Το πιο δροσερό καλοκαίρι της πόλης είναι στο γήπεδο του Μακεδονικού. Μακεδονικό Summer Water and Fun Park. Για τα παιδιά αλλά και για τους μεγάλους, με water slides, φουσκωτά, τρενάκι και ασφαλείς πισίνες.
14: Από 6 Ιουνίου καθημερινά στα γήπεδα του Μακεδονικού στην Ευκαρπία. Έλα να παίξεις, να γελάσεις, να κάνεις το πάρτι σου και να ζήσεις το καλοκαίρι. Πληροφορίες στο 2310-5870 ή στο site μας στο μακεδονικός.gr.
15: Λένε πως τα αυθόρμητα είναι τα πιο ωραία. Όπως για παράδειγμα να βρεθείς στο Regency Casino Θεσσαλονίκη και να φύγεις με νέο αυτοκίνητο. Το αγαπημένο μας καζίνο γιορτάζει 30 χρόνια λειτουργίας και κάθε εβδομάδα χαρίζει ένα ολοκένουργιο ηλεκτρικό αυτοκίνητο. Συγκέντρωσε δωρεάν δελτία συμμετοχής καθημερινά με την είσοδό σου στο καζίνο και μπες και εσύ στις κληρώσεις Happy Go 30. Κλήρωση κάθε Παρασκευή στη 1:30 μετά τα μεσάνυχτα.
1: Ήταν ένα ακόμη καζίνο story από το Regency Casino Θεσσαλονίκη.
16: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.

0: κόσμημα.
1: Το review του K-Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν.
2: Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό Scrooge Review.
3: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φίλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
4: Έως το Σάββατο, ελληνικές χοιρινές μπριζόλες και πανσέτες το κιλό τώρα μόνο 4,99 και χοιρινά σουβλάκια μόνο 5,99. Ελληνικά καρπούζια σε απίστευτη τιμή το κιλό τώρα μόνο 49 λεπτά και πεπόνια μόνο 99 λεπτά. Οι προσφορές μας ισχύουν στα καταστήματα Κριτικός και σε επιλεγμένα Ριάδ. Ελληνικά μάρκετ.
5: Η ώρα είναι 3:30.
6: Είναι ώρα να κλείσετε το κινητό σας και να απολαύσετε ένα ποτήρι κρυστάλλινο νερό Διός. Χωρίς να σας ενοχλήσει κανείς. Όπως συμβαίνει και στον Όλυμπο.
7: Είμαστε στα 2.900 μέτρα. 18 μέτρα ακόμα ανάβαση και θα βρεθούμε στην υψηλότερη κορυφή της Ελλάδας. Σφίξτε τα σκοινιά σας και μην κοιτάξετε κάτω. Πάμε!
8: Γιατί μιλάει έτσι, κοιμάται κανείς?
7: Αφού είμαστε στον Όλυμπο.
6: Στον Όλυμπο κανείς δεν ενοχλεί τη φύση, γιατί αποτελεί προστατευμένο οικοσύστημα της UNESCO. Από αυτή τη φύση πηγάζει το φυσικό μεταλλικό νερό Διός. Η προστασία είναι στη φύση του.

0: περισσότερα αγαπημένα τραγούδια και το καλοκαίρι.
1: 96,8 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

Pointer Sisters, I'm so excited. Αυτή την Πέμπτη ο τελικός του MasterChef με γυρίσματα στη Βαρκελόνη. Η είδηση βέβαια είναι ότι το MasterChef που φέτος συμπλήρωσε 10 χρόνια, δεκαετία, θα συνεχιστεί και του χρόνου. Ήδη οι τρεις κριτές, Κοντιζάς, Ιωαννίδης και Κουτσίδης,

0: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
1: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
2: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους οβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
3: Α, τώρα και με γραφιτούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Isomat.
2: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
3: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
4: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
5: Θέλουμε τα πάντα από νωρίς. Με λόγο ή χωρίς. Να το σκάμε με περίεργες παρέες. Έτσι να περνάνε οι μέρες.
6: Δεν είμαστε μια επιτυχία, μια αποτυχία, μια πτυχιακή. Αυτά είναι μόνο η αρχή. Τα θέλουμε όλα για πιο πολύ. Και ας λέμε ότι είναι υπερβολή.
7: Ήρθε το WhatsApp Under 30 για να δώσει περισσότερα σε περισσότερους. Περισσότερα data, περισσότερες εμπειρίες. Για πρώτη φορά σε όλους εμάς κάτω των 30. WhatsApp, όλα παίζουν.
8: Μαγειρεύουμε με Milner Pizza.

0: τόσο πλούσια γεύση και λιγότερα λιπαρά, όλα είναι Μίλνερ. 7 στους 10 το επιβεβαιώνουν. Μίλα μου για Μίλνερ.
1: Ψάχνεις τον επόμενο κορυφαίο συνεργάτη για την επιχείρησή σου? Η Ford Pro Blue Days είναι εδώ. Από τις 19 έως τις 26 Ιουνίου σε περιμένουμε στις εκθέσεις μας στην Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Εκεί που η ιστορία συναντά την κορυφαία καινοτομία. Γνώρισε από κοντά τη νέα πανίσχυρη γκάμα μας. Βενζίνη, diesel, plug-in hybrid ή αμυγός ηλεκτρικό. Απόκτησε το δικό σου με τα μοναδικά προνόμια Ford Pro και μεγιστοποίησε το όφελό σου με το πρόγραμμα ΕΣΠΑ. Επαγγελματικά Ford. Πάντα δίπλα σου. Ford Βροχίδης Χατζής. Γεωργική Σχολή 29.
2: Εσύ, θέλω να είσαι το φως μου. Ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου. Το σπίτι μου σήμερα και...
3: Για πάντα.
2: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Eron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
4: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Eron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
2: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
4: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Eron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Eron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
5: Η οδηγική απόλαυση αποκτά νέο νόημα με την BMW X2. Δυναμική σχεδίαση που ξεχωρίζει και επιδόσεις που τις αισθάνεστε σε κάθε διαδρομή. Τώρα η BMW X2 M Sport με όφελος εξοπλισμού 6.000 ευρώ, επιτόκιο 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εγγύηση. Κλείστε ένα test drive στη Belmar και ζήστε τη ζωή από την αρχή με την BMW X2. Μάθετε περισσότερα στο bmw-belmar.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Belmar, μοναδικός επίσημος έμπορος BMW στη Θεσσαλονίκη.
6: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Λίδη. Τόνο σαλάτα, μεξικάνα ή καλαμπόκι, συσκευασία 2 τεμαχίων, 30% φθηνότερα, 2,45. Τορτελίνη με τυριά, 250 γραμμάρια, 20% φθηνότερα, 1,19. Και Speculoos Dream, 170 γραμμάρια, 23% φθηνότερα, 1,75. Lidl. Γιατί αξίζει.
7: Η ώρα είναι 4.
8: Ώρα για Μητροπολιτικό Κολέγιο. Το μεγαλύτερο κολέγιο πανεπιστημιακών σπουδών στην Ελλάδα. Στην καρδιά της Θεσσαλονίκης.
9: 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την Ιδιωτική Πανεπιστημιακή Εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.

0: 96,8 Velvet.
1: Για να συνεχίσουμε με πολλή μουσική στον 96,8 Velvet. Είμαι ο Στέργιος Τσουρνάβας. Κάθε μέρα εδώ τα λέμε από τις 2 μέχρι και τις 5. Πολλούς χαιρετισμούς σε εσάς που ήρθατε τώρα στην παρέα μας. Εδώ θα πάμε με Tina Turner, R.E.M., U2, Richard Marx και Eurythmics τώρα. Αυτό είναι το Sweet Dreams.

Θέλετε ακόμη περισσότερα classic τραγούδια? It's the final countdown. Περισσότερα μεγάλα αστέρια της μουσικής. Now the day bleeds into nightfall. And you're not here. 96,8 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

Elton John, Dua Lipa, Cold Heart. Η Βενετία ήταν ουσιαστικά ο πρώτος δημοφιλής τουριστικός προορισμός που έβαλε εισιτήριο εντός εισαγωγικών για κάποιον που θα ήθελε να την επισκεφθεί αυθημερών, χωρίς δηλαδή να έχει κάνει κράτηση για διανυκτέρευση σε ξενοδοχείο της πόλης. Αυτό το εισιτήριο ήταν 5 ευρώ ως τώρα, από τον Απρίλιο μέχρι τον Ιούλιο, και έφερε τεράστια έσοδα στο Δήμο της Βενετίας. Σκέφτονται όμως εκεί στη Βενετία να αυξήσουν ακόμη παραπάνω το εισιτήριο, και όταν μιλάμε για αύξηση να το πάνε στα 30 με 50 ευρώ, κάπου εκεί το σκέφτονται, διότι ο στόχος που έχουν θέσει, δηλαδή να επισκέπτονται πλέον λιγότεροι τουρίστες, να μην υπάρχει υπερτουρισμό στη Βενετία, ακόμη δεν έχει επιτευχθεί με τα 5 ευρώ. Οπότε σκέφτονται να το αυξήσουν παραπάνω. Για να δούμε τι θα γίνει εκεί με την ιστορία αυτή. Τίνα Τάρνερ, Let's Stay Together.

0: Ο Velvet είναι η καλύτερη παρέα στο γραφείο.
1: Περισσότερα από τα τραγούδια που αγαπάς.
2: Velvet, όλη μέρα, κάθε μέρα.
3: Ο αγαπημένος μου σταθμός.
2: Από το πρωί μέχρι το βράδυ, κολλημένη στο Velvet.

0: It's the final countdown, Europe και 96,8 Velvet. Αυτές οι μέρες είναι ό,τι πρέπει για θερινό σινεμά. Και εγώ να σας δώσω μια διπλή πρόσκληση για το Cine Panorama. Καταπληκτικός χώρος με έξτρα bonus, το ιδιόκτητο πάρκινγκ που διαθέτει, αλλά και την ειδική κατασκευή που σας προφυλάσσει σε περίπτωση βροχής. Περιμένω τα μηνύματά σας για 10 λεπτά για μια διπλή πρόσκληση για το Cine Panorama. Γράφετε σινεμά και ενώ ονοματεπώνυμο αποστολή στο 6931968968. Λοιπόν, η Celine Dion επιστρέφει με live συναυλίες. Γίνεται πανικός με τις συναυλίες που θα δώσει στο Παρίσι. Θα την απολαύσουμε αμέσως μετά, όπως επίσης και τους Bon Jovi στο You Give Love a Bad Name.
1: Το πρωινό σας ξύπνημα γίνεται ευκολότερο. Καθημερινά 7 με 11. Με το Βασίλη και την Αναστασία.
2: Φράσεις που καλό είναι να μην χρησιμοποιούμε σε ένα καυγά.
3: Είναι στην κατηγορία Wait for it.
2: Πάντα το κάνεις αυτό.
4: Βρεά ησυχτήρι. Βρεά ησυχτήρι. Θα μου πεις και τι κάνω πάντα και κοάλα.
5: What?
4: Και κοάλα.
2: Δεν με νοιάζει.
4: Ούτε εμένα.
5: Δεν θα το αρνηθώ.
2: Ακόμη και αν δεν το εννοούμε, ακούγεται σαν πλήρης αδιαφορία. Είναι από τις πιο πληγωτικές φράσεις γιατί δείχνει συναισθηματική απόσταση.
4: Εγώ το εννοώ.
6: Τελεία παράγραφος.
4: Δεν με νοιάζει.
7: Μη σε νοιάζει οι δρόμοι που τραβάνε.
4: Άκου εκεί.
2: Και κλείνουμε το έτσι με εγώ κι άμα σ' αρέσει.
4: Δεν μ' αρέσει.
5: Δεν μ' αρέσει ρε παιδί μου, δεν μ' αρέσει. Δεν μ' αρέσει.
4: Το δρόμο.
7: Που σου πρέπει το να γυρίσω.
4: Το δρόμο σου.
7: Όποιον δρόμο και να πήρα.
2: Μια φράση που συχνά χρησιμοποιείται λέει για να αποφευχθεί η ευθύνη.
4: Ευθύνη, δεν έχεις εσύ κούκλε μου. Η μάνα σου έχει που μοίραζε 50 και ο πατέρας σου
8: έκανα γιο, έκανα γιο.
9: Παιδί μου.
4: Και δεν σε στείλαν ψυχοθεραπεία από νωρίς.
9: Υπομονή, μικρός είσαι ακόμα.
4: Έχω φτάσει, έχω 32 χρονών να κάθομαι απέναντί σου να ακούω το δεν με νοιάζει.
10: Και αυτή τη στιγμή που όλοι σας περιμένατε.
4: Να, που δεν σε νοιάζει.
2: Όπα, τι έτσι κατευθείαν.
1: Πρωινό Velvet, κάθε πρωί στις 7.
11: Όταν μας θυμάται, εμείς στεκόμαστε επάξια κοντά σας. Ρίζα Κοσματήριαλ, αρχιτεκτονικά υλικά, είδη υγιεινής, μοντέρνα δόμηση από τους μεγαλύτερους οίκους. Ρίζα Κοσματήριαλ, για το σπίτι, τον επαγγελματικό σας χώρο, τα ξενοδοχειακά σας projects. Βασίλισσης Όλγας 259 2310 411 577. Ρίζα Κοσματήριαλ, ελάτε να μας γνωρίσετε.
12: Φύγετε από τη μέση, χάνομαι, δεν θα μείνει τίποτα. Μείον 40%. Ισοπαίδωσα τις τιμές σε όλα τα στρώματα στην Afroline. Διπλό στρώμα με ανεξάρτητα ελαττήρια. Μόνο 201 ευρώ. Τρελάθηκαν. Θα προλάβω, δεν θα προλάβω. Άτοκες δόσεις, δωρεάν παράδοση. Αλλά ο χρόνος τελειώνει. Μην το ακουμπάει κανείς, δικό μου είναι. Afroline.gr. Κολοκοτρώνη 7, Σταυρούπολη. Με την εγγύηση της τροματοποιίας Προκοπίδη. Προλάβετε!
13: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα.
14: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα. Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
15: Σκέφτεσαι τις σπουδές σου και το μέλλον σου. Ο 96,8 Velvet και οι ανώτερες σχολές Delta 360 σου δίνουν την ευκαιρία να κερδίσεις πλήρη υποτροφία σπουδών σε ειδικότητα της επιλογής σου ανάμεσα από 100 ειδικότητες και 12 σύγχρονους τομείς σπουδών. Μπες τώρα στο velvet968.gr, δήλωσε συμμετοχή και ίσως η επόμενη μεγάλη ευκαιρία να είναι δική σου. Το μέλλον ξεκινά τώρα.
16: Μήπως έχεις αφυδατωθεί και δεν το ξέρεις. Οι ηλεκτρολίτες της Power Health ενυδατώνουν τον οργανισμό και αναπληρώνουν τα μέταλλα που χάνονται καθημερινά, προσφέροντας ενέργεια και αντοχή όταν τη χρειάζεσαι περισσότερο. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
17: Time out για θράκων.
18: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε γερά!
17: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
18: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
19: Θα δούμε Μουντιάλ το βράδυ.
20: Αμέ.
19: Θα παραγγείλουμε κιόλας.
20: Αμέ.
19: Θα έρθεις από μένα.
20: Αμέ.
19: Ωραία δεν θα ήταν να παίζαμε κι εμείς στα γήπεδα της Αμερικής.
20: Αμέ. Τη Superbet μπορούμε. Γιατί τώρα παίζουμε μαζί και στην Αμερική με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλισσα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ.
6: Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
8: Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
21: Full και λίγα λες.
8: Ξέρεις ότι είναι και με full εγγύηση.
21: Εγγύηση? Τι μου λες?
8: Full εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο full.
21: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
8: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl.

I think we're alone now. Εγώ σίγουρα δεν ήμουν ο μόνος σήμερα. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρέα που μου κρατήσατε. Είμαστε Ρίγες του Ναύας. Λίγο πριν από τις 5 φτάσαμε. Πριν σας αφήσω, να σας πω ότι αν θέλετε να σπουδάσετε αυτό που πραγματικά σας ταιριάζει, τώρα έχετε την ευκαιρία. Ο Velvet και ανώτερες

0: Ρε μουσική.
1: Για πρώτη φορά το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Κατεβαίνει κυριολεκτικά παντού. Τώρα το θρηλυκό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη όπου και αν βρίσκεσαι και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live casino με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency που τώρα φέρνει το αληθινό live casino παντού. Κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνεις στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
2: Θέλεις μεταπτυχιακό. Θέλεις κύρος. Θέλεις Πανεπιστήμιο Φίλιπς. Σπούδασε εξ αποστάσεως στα αναγνωρισμένα από ΔΟΑΤΑΠ και ΑΣΕΠ. Μεταπτυχιακά προγράμματα του Πανεπιστημίου Φίλιπς. Παιδαγωγική και διδακτική επάρκεια. Συμβουλευτική των εξαρτήσεων. MBA και άλλες ειδικότητες. Διαθέσιμες υποτροφίες διδάκτρων έως 50%. Μπες. PhilipsUni.gr. Πανεπιστήμιο Φίλιπς. University. Your choice. Υποτροφίες περιορισμένου αριθμού θέσεων.
3: Τώρα και νέο μεταπτυχιακό στην ειδική αγωγή και εκπαίδευση. Ενημερώσου για τα προνομιακά δίδακτρα.
4: Plus, plus, plus.
5: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
6: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
5: Δηλαδή?
6: Δηλαδή το σύμπα. Plus δροσιά. Plus άνεση. Plus εξοικονόμηση.
5: Plus, plus, plus.
6: Κλιματιστικά το ΣΥΜΠΑ και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το ΣΥΜΠΑ. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
7: Το σύγχρονο στυλ δεν χρειάζεται υπερβολές. Χρειάζεται λεπτομέρειες με χαρακτήρα. Μουγιέ. Κοσμήματα με μίνιμαλ αισθητική και διαχρονική κομψότητα που φοριούνται εύκολα και ξεχωρίζουν φυσικά. Για κάθε look, για κάθε στιγμή, για κάθε γυναίκα. Mouillet.gr.
8: Κλιματιστικά Eurolam, Ζέφυρους και Αέρε με 10 χρόνια εγγύηση και λειτουργία Wi-Fi. Εξοικονόμηση ενέργειας, υψηλή απόδοση και αισθητική που φτιάχνουν κλίμα. Ανακάλυψε όλα τα κλιματιστικά στο Eurolam.gr.
9: Η ενέργειά σου εξαντλείται όσο η θερμοκρασία ανεβαίνει. Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Ηλεκτρολύθηκε. Με Supradin Active. Ηλεκτρολύτες μαζί με βιταμίνες σε γεμίζουν ενέργεια για να συνεχίσεις. Supradin Active. Από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
10: Αυτό το καλοκαίρι, εσύ πας διακοπές, τα χρήματά σου γυρίζουν πίσω, στην τσέπη σου. Άνοιξε λογαριασμό στη Snappi και κέρδισε 10% cashback με κάθε αγορά σου στα πλοία Blue Star Ferries, Superfast Ferries, Hellenic Seaways και Anek Lines, στη Sky Express, σε διόδια με Fast Pass σε όλη την Ελλάδα ή στα καύσιμα Shell. Το καλοκαίρι γίνεται καλύτερο με τη Snappi, την πρώτη ελληνική neobank. Κατέβασε την τώρα με ένα Snap. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερα στο snappibank.com.
11: Στα Lidl βάζουμε ψαλίδι στον πληθωρισμό. Μειώνουμε τις τιμές σε πάνω από 50 προϊόντα για να γεμίζεις το καρότσι σου χωρίς περικοπές. Για να έχεις πάντα τα καλύτερα στις οικονομικότερες τιμές. Γιατί στα Lidl δεν ακολουθούμε τις χαμηλές τιμές, τις φτιάχνουμε και τις κρατάμε αχτύπητες απαντώντας τον πληθωρισμό. Σε εμάς μπορείς να βασιστείς. Lidl, γιατί αξίζει.
12: Να ζήσετε!
13: Άσε εμένα πρώτα.
14: Η αλήθεια είναι πως δεν παντρεύεται κάθε μέρα ο κολλητός σου, έτσι. Αλλά Αντριάννα και Βασίλη, μια αγάπη σαν τη δική σας είναι σπάνια. Σχεδόν όσο σπάνια ήταν και η νίκη της Σαουδικής Αραβίας επί της Αργεντινής, που με ανατροπή πήρε το μάτς. Εγώ προσωπικά στηρίζω τα outsider. Όπως outsider ήσουν και εσύ, Βασίλη μου, που με ανατροπή πήρε στην Αντριάννα τον Τάκη.
15: Πάρτε του το μικρόφωνο.
16: Σε αυτό το παγκόσμιο πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Με καθημερινό unboxing εμπειριών και προσφορών, Mundo Missions και πρόμος για σούπερ δώρα στα καταστήματα Allwin από το Πάμε Στοίχημα. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
17: Η ώρα είναι 5.
18: Ώρα για σπουδές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης στην ΑΚΜΗ, στον μεγαλύτερο διεθνή εκπαιδευτικό οργανισμό στην Ελλάδα.
19: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ στην καρδιά της Θεσσαλονίκης. Με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες. Ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων. Καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις σε δύο κάμπους ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ που θα εμπιστευτείς το μέλλον σου. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Τσιμισκή 14.

0: 96,8 Velvet.
1: Εδώ είμαστε λοιπόν σήμερα στο απόγευμα Τρίτης 23 του Ιουνίου. Καλησπέρα σας, καλώς ήρθατε. Πινελόπη Δαμιανίδου στο μικρόφωνο μέχρι και τις 8. Έχουμε πολύ ωραία νέα εδώ. Οι συνεργάτες

Γενικότερα, ακούσα πολύ καλά τώρα, οπότε ωραία όλα. Λοιπόν, ελπίζω να μου είστε πάρα πολύ καλά. Θα είμαστε μάλλον παρέα για τις επόμενες 3 ώρες. Blue Hotel για το ξεκίνημά μας. Σε λίγο ερχόμαστε με Anastasia και Big Mountain και τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

αγαπημένα τραγούδια του χθες. Αλλά και μεγάλες επιτυχίες του σήμερα. 96,8 Velvet.

Sick and tired και είναι ακόμη τρίτη της εβδομάδας, να ξέρουμε δηλαδή. Γεια σας, καλησπέρα σας, καλώς ήρθατε. Πινελόπη Δαμιανίδου στην παρέα σας μέχρι και τις 8 είμαστε εδώ. Ελπίζω να πάει πολύ καλά αυτή η μέρα σας, να έχετε τελειώσει τη δουλειά ή αν όχι, να τουλάχιστον να πηγαίνει ωραία η δουλειά σας. Περιμένω πάντα στο Viber, στο 6931-968-968 για τις επόμενες 2 ώρες και κάτι που είμαστε παρέουλα. Φύγαμε αμέσως τώρα για το Man Eater, σε λιγάκι ερχόμαστε με Olivia Dean και In Deep.

0: Στη δουλειά ακούω Velvet.
1: Με κάνει να νιώθω καλύτερα.
2: Είτε είμαι στο αυτοκίνητο, είτε στο γραφείο, ο Velvet είναι η παρέα μου.
3: Έχετε καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.
4: Για τα αγαπημένα μου τραγούδια, βάζω Velvet.

0: Last night DJ saved my life στο 96,8 Velvet στα 30 λεπτά μετά από τις 5. Είμαστε εδώ παρέα μέχρι και τις 8 και σας δίνουμε τη δυνατότητα μαζί με τις ανώτερες σχολές Delta 360 να σπουδάσετε αυτό που αγαπάτε εντελώς δωρεάν. Πώς θα γίνει αυτό και πώς θα μπείτε στην κλήρωση? Θα μπείτε λοιπόν στο site μας, στο velvet968.gr, και θα δηλώσετε συμμετοχή μέσα από τη φόρμα που θα βρείτε εκεί του διαγωνισμού ή και στα social media του σταθμού μας, και θα διεκδικήσετε τη δική σας υποτροφία επιλέγοντας ανάμεσα σε 12 σύγχρονους τομείς και 100 ειδικότητες. Όλα αυτά λοιπόν μπορείτε να τα βρείτε στο delta360.gr, να βρείτε όλα τα προγράμματα σπουδών και τι ακριβώς σας ενδιαφέρει, και εννοείται να πάτε και από κοντά να κάνετε μία επίσκεψη, να συζητήσετε εκεί με τους ανθρώπους στην πλατεία Αριστοτέλους Ερμού 45 στο κέντρο της Θεσσαλονίκης μας. Ο διαγωνισμός ολοκληρώνεται 28 Ιουνίου, οπότε τρέξτε και καλή επιτυχία από εμένα.
1: Το πρωινό σας ξύπνημα γίνεται ευκολότερο καθημερινά 7 με 11 με το Βασίλη και την Αναστασία.
2: Μου στέλνει μια νεράιδα ένα inbox 67 οθόνες την ιστορία της και τι δεν της έκανε.
3: Έπρεπε να είχα πιει.
2: Γκορόιδε. Πήγε με την κολλητή της. Πήγε με την αδελφή της. Κάνει ναρκωτικά.
4: Oh. Αγαπημένοι φίλοι, παρακολουθούμε εδώ και ώρα.
5: Με σπαρακτική αγωνία τη συγκλονιστική αφήγηση.
6: Μια γυναίκα που πέρασε και περνά πολλά.
2: Και μου λέει στο τέλος, τι να κάνω, βοήθησε. Τι να κάνω, το κελεπούρι.
7: Εργαλείο, μπουμπούκι, έτσι, αλφα εθνική, δεν συζητάμε.
2: Το κελεπούρι έχει πάρει το μισό για αναλογικό δέντρο, τη μισή σου παρέα. Κάνει και ό,τι κάνει και με ρωτάς τι να κάνεις.
7: Τι να κάνεις, ναι.
2: Μακαρόνια με κοιμά.
8: Θα σου κάνω μακαρόνια με κοιμά για να φας.
2: Τι να κάνεις.
1: Πρωινό Velvet, κάθε πρωί στις 7.
9: Η οδηγική απόλαυση αποκτά νέο νόημα με την BMW X2. Δυναμική σχεδίαση που ξεχωρίζει και επιδόσεις που τις αισθάνεστε σε κάθε διαδρομή. Τώρα η BMW X2 M Sport με όφελος εξοπλισμού 6.000 ευρώ, επιτόκιο 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εγγύηση. Κλείστε ένα test drive στη Belmar και ζήστε τη ζωή από την αρχή με τη BMW X2. Μάθετε περισσότερα στο bmw.pavlavelmar.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Belmar, μοναδικός επίσημος έμπορος BMW στη Θεσσαλονίκη.
10: Καθαριότητα που κάνει τη διαφορά. Ανδρεάδης Cleaning and Fresh. Για επαγγελματικούς χώρους, κοινόχρηστες οικοδομές, Airbnb. Με βιολογικά προϊόντα καθαρισμού, υπευθυνότητα και οικονομικές τιμές. Ανδρεάδης Cleaning and Fresh. Τηλέφωνο 6947 1536 88.
11: Γιαννάκη! Γιαννάκη, μην πας στα βαθιά! Έλα εδώ! Γιαννάκη, σου μιλάω! Εδώ στα ριχά, παιδί μου! Έχω τα περάκι με πάω μπανάκια! Έλα που σου λέω! Μη παιδί μου πλαζουρίζει και βρέχει την κυρία! Μη πας εκεί, μπορεί να έχει όρκες! Γιαννάκη!
12: Γκρι, παιδιά, γκρι! Ανεβάζεις θερμοκρασία όταν μιλάς και δεν σ' ακούνε? Όχι αυτό το καλοκαίρι. Αυτό το καλοκαίρι είσαι cool. Γιατί έβαλες γκρι και λειτουργεί και με φωνητικές συντολές. Είναι cool να είσαι γκρι. Γκρι, φτιάχνουμε ατμόσφαιρα.
13: Η ευκολία του σπρέι και η φροντίδα της κρέμας σε έναν αντιλιακό. Νέο Active Sunscreen Cream Spray SPF 50+ από τη Fresiderm. Το αντιλιακό γαλάκτωμα που ψεκάζεται πανεύκολα και απλώνεται γρήγορα και ομοιόμορφα χάρη στην πρωτοποριακή τεχνολογία ψεκάσιμης κρέμας. Ανάλαφρη αίσθηση χωρίς να κολλάει. Ενυδάτωση και ενίσχυση της άμυνας του δέρματος κάθε στιγμή κάτω από τον ήλιο με το Active Sunscreen Cream Spray. Fresiderm. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.
14: Παρακολουθείς παράσταση. Ξαφνικά ο ηθοποιός στέκεται στο κέντρο της σκηνής και λέει:
15: Να είσαι ή να μην είσαι. Ιδού η απορία.
14: Τότε σηκώνεσαι από το θεωρείο και το απαντάς με στιβαρό τόνο.
15: Καμία απορία. Αφού τώρα με το Μάη 1521, όπου κι αν είσαι, εξυπηρετείσαι.
14: Ω ναι, Μάη 1521. Το νέο πολυκαναλικό κέντρο εξυπηρέτησης φορολογουμένων της ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εσόδων. Τώρα βρίσκεις ό,τι χρειάζεσαι για τις φορολογικές υποθέσεις σου εύκολα, άμεσα και ψηφιακά. Μια ρεαλιστική εξωστρέφεια του είσαι. Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
16: Η ώρα είναι 5.30.
17: Είναι ώρα να ανέβετε στον Όλυμπο. Με ένα ποτήρι φυσικό μεταλλικό νερό, Δίος.
18: Κρατάμε σταθερό ρυθμό στο πετάλι. Δεν αλλάζουμε ταχύτητες απότομα. Κοιτάμε πάντα μπροστά. Όχι στον τροχό. Δεν κάνουμε κόντρες με τα σαρκάδια. Θα μας περάσουν σίγουρα.
19: Γιατί μιλάει έτσι? Έχει κλείσει η φωνή του?
20: Αφού είμαστε στον Όλυμπο.
17: Στον Όλυμπο κανείς δεν ενοχλεί τη φύση. γιατί αποτελεί προστατευμένο οικοσύστημα της UNESCO. Από αυτή τη φύση πηγάζει το φυσικό μεταλλικό νερό Διός. Η προστασία είναι στη φύση του.

0: Τότε και το Αφρικά στο 96,8 Velvet, επειδή έχει γίνει ένας χαμός με τους λαγοκέφαλους, δεν υπάρχει σημείο να κοιτάξω και να ακούσω που δεν θα αναφερθεί. Διαβάζω εδώ, λέει, η θάλασσα δεν χρειάζεται πανικό, χρειάζεται γνώση, και λέει ότι γενικότερα η παρουσία του λαγοκέφαλου, λέει, στη θάλασσα δεν σημαίνει ότι ο λουόμενος βρίσκεται αυτομάτως σε άμεσο κίνδυνο, δεν είναι πειράγχας, λέει, δεν αναζητά τον άνθρωπο ως θύραμα, απλά, λέει, δεν πρέπει να τον φάμε τον λαγοκέφαλο, δηλαδή πρέπει να προσέχουμε την κατανάλωσή του, δεν πρέπει, λέει, να καταναλώνεται, να πωλείται ή να προσφέρεται ως τροφή. Okay, λοιπόν, θα μου πεις τώρα, αν δεν γνωρίζεις, δηλαδή και εγώ που το ακούω τρομάζω μόνο στην ονομασία του, αλλά από ό,τι λένε εδώ οι ειδικοί δεν είναι κάτι που πρέπει να μας τρομάζει τόσο πολύ, απλά θέλει λιγάκι προσοχή. Σε λίγο ερχόμαστε για το δεύτερο μας μέρος, πάντα στον Velvet, πάντα μέχρι και τις 8, μείνετε εδώ.
1: Όλοι έχουμε ανάγκη προστασίας. Τα συμβολικά κεραμίδια του σπιτιού, η απέραντη αγκαλιά της μαμάς, το άγρυπνο βλέμμα του μπαμπά, και κάπου εκεί ανάμεσα ένα ταπεινό, ακούραστο Toyotomi να μας χαρίζει μέρα νύχτα το τέλειο κλίμα. Κλιματιστικά Toyotomi, 40 χρόνια σας έχουμε υπό τις γρίλες μας.
2: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
3: Μαμά και μπαμπά, τι φάση, ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Isoma Thermo System. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο, boomers, πια!
4: Isomat Thermosystem. Με την εγγύηση ποιότητας Isomat που ξέρεις.

0: τόσο πλούσια γεύση και λιγότερα λιπαρά, όλα είναι Μίλνερ. 7 στους 10 το επιβεβαιώνουν. Μίλα μου για Μίλνερ. 20 χρόνια εντός. 20 χρόνια design, ποιότητας και έμπνευσης για κάθε σύγχρονο σπίτι. Και τώρα η μεγάλη επαιτειακή συλλογή εντός με προσφορές έως μείον 60%. Ζήστε το σπίτι σας όπως το ονειρεύεστε. Μόνο στο Εντός στη Θεσσαλονίκη, Εθνικής Αντιστάσεως 171 Φοίνικας. Εντός. 20 χρόνια μέσα σε κάθε ελληνικό σπίτι, τώρα με έως μείον 60%.
1: Ωραία που άρχισε το παγκόσμιο.
2: Δεν ήξερα ότι οι νυχτερίδες είναι φαν.
1: Πω, κοίτα απέναντι, έφαγαν πολύ Βραζιλιάνοι.
2: Και γιατί πανηγυρίζει ο Νεϊμάρ ο παπαγάλος.
1: Προδότη Νεϊμάρ, θα το έχει παίξει στην Όβιμπετ.
3: Είσαι ξύπνιος. Είσαι ξύπνιος. Το φετινό παγκόσμιο το ζει στην Όβιμπετ. Με προσφορά γνωριμίας 15 ευρώ στη Volt, voucher Space Safeguards των 10 ευρώ και 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Novibet. Όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο.
4: Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
5: Ξέρετε τι σημαίνει πραγματική άνεση? Θα σας πω εγώ. Τα προϊόντα Ακράτειας TENAMEN εφαρμόζουν άψογα στο εσώρουχο, είναι 100% διακριτικά και μου προσφέρουν μέγιστη άνεση και ασφάλεια. Και τώρα που μιλάμε, φοράω TENAMEN και νιώθω έτοιμος για όλα.
6: Επίλεξε το προϊόν Ακράτειας που ταιριάζει σε εσένα και κράτα τον έλεγχο με TENAMEN.
7: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
8: Έως την Τετάρτη, σαμπουάν Παντέν 400 ml μόνο 3,49. Αριέλ μεγάλες συσκευασίες μόνο 9,95. Μαλακτικά σουπλίν έλιξιρ 52 μεζούρες μόνο 2,99. Αζάκ σπρέι 500 ml μόνο 1,99. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
9: Ναι.
10: Έλα! Μόλις ανέβηκα στο ταχύπλοιο της Seajets. Τώρα ξεκινάμε από Θεσσαλονίκη και σε λίγο φτάνουμε Σκιάθο. Θα μου κρατήσεις μια ξαπλώστρα, ε? Α, να μου κλείσεις και ένα σαπ για όλη την ημέρα. Και να μου παραγγείλεις.
9: Χαλάρωσε. Τώρα ξεκίνησες. Έχεις μέχρι να φτάσεις.
11: Με τη Seajets φτάνεις τόσο γρήγορα στον προορισμό σου που το ζεις σαν να είσαι ήδη εκεί. Ταξιδεύουμε μαζί από Θεσσαλονίκη για Σκιάθο, Σκόπελο και Αλόνισο με το Super Runner Jet, χωρητικότητας 800 επιβατών και 140 οχημάτων, γρήγορα από τις 27 Ιουνίου.
12: Γιώργο, ποια είναι η σανίδα μου?
9: Οχ, πότε προλάβες και έφτασες Σκιάθο?
12: Τι εννοείς, με Seajets ήρθα. 3 ώρες και 10 λεπτά το κάνει.
11: Seajets, και είσαι ήδη εκεί. Στα Lidl βάζουμε ψαλίδι στον πληθωρισμό. Μειώνουμε τις τιμές σε πάνω από 50 προϊόντα για να γεμίζεις το καρότσι σου χωρίς περικοπές. Για να έχεις πάντα τα καλύτερα στις οικονομικότερες τιμές. Γιατί στα Lidl δεν ακολουθούμε τις χαμηλές τιμές, τις φτιάχνουμε και τις κρατάμε αχτύπητες απαντώντας τον πληθωρισμό. Σε εμάς μπορείς να βασιστείς. Lidl, γιατί αξίζει.
13: Η ώρα είναι 6.
14: Ώρα για Μητροπολιτικό Κολέγιο. Το μεγαλύτερο κολέγιο πανεπιστημιακών σπουδών στην Ελλάδα, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης.
15: 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την Ιδιωτική Πανεπιστημιακή Εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.

Ασταμάτητες οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών μόνο στο 96,8 Velvet. Καλησπέρα σας, καλώς ήρθατε. Πενελόπη Δαμιανίδου στο μικρόφωνο μέχρι και τις 8. Brian Adams για το ξεκίνημα του δεύτερου μας μέρους με το Run to You. Σε λίγο Lenny Kravitz, αμέσως πιο μετά ερχόμαστε με Bill Medley και τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

0: περισσότερα αγαπημένα τραγούδια και το καλοκαίρι.
1: Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

Θέλετε ακόμη περισσότερα classic τραγούδια? Περισσότερα μεγάλα αστέρια της μουσικής. 96,8 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

follow Rivers on 96,8 Velvet στα 13 λεπτά μετά από τις 6. Χαιρετώ τη Στέλλα που λέει ναι, Πινελόπη, γι' αυτό δεν πάμε διακοπές, γιατί φοβόμαστε τους λαγοκέφαλους. Πραγματικά. Τώρα, Στέλλα, σου έχω δώσει όμως πάρα πολύ καλή πληροφορία για να μην τις φοβάσαι πια και να κλείσεις αυτές τις διακοπές που σκέφτεσαι τόσο καιρό. Επίσης, χαιρετώ και τη Σταυρούλα που μας ακούει από τη δουλειά και στέλνει στο Viber την καλησπέρα της. Χαιρετώ και την Άννα Μαρία και περιμένω και τους υπόλοιπους πάντα στο Viber στο 6931-968-968. Ελπίζω να σημειώσατε αριθμό, να μου στείλετε τι κάνετε, πώς είστε σήμερα, για πείτε κανένα νέο. Λοιπόν, φύγαμε αμέσως. Need You Tonight. Σε λίγο ερχόμαστε με Mark Almond.

0: 96,8 Velvet.
1: Όταν δουλεύω βάζω Velvet για να έχει την καλύτερη μουσική.
2: Ο Velvet είναι η παρέα μου.
3: Ακούμε 96,8 Velvet.
2: Εδώ ακούω τα καλύτερα έτης τραγούδια.
4: Και τα αγαπημένα μου τραγούδια βάζω Velvet.
0: 96,8 Velvet.
1: Έχει τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

0: Mark Almond στο 96,8 Velvet, 31 λεπτά μετά από τις 6. Θα σας διαβάσω μία μελέτη τώρα εδώ. Δεν τα λέω εγώ, η έρευνα τα λέει. Ότι οι γυναίκες, λέει, που μένουν με τον σύντροφό τους, τον άντρα τους, κάνουν κατά μέσο όρο 7 ώρες περισσότερες δουλειές του σπιτιού την εβδομάδα εξαιτίας αυτού. Δηλαδή τώρα πείτε μου λίγο αν ισχύει στο Viber, στο 6931-968-968. Βέβαια να σας πω εγώ που το αποδίδω, στο ότι εμείς είμαστε λίγο πιο παρατηρητικές νομίζω και δεν αντέχουμε πολύ πολύ την ακαταστασία τριγύρω μας. Αλλά γράψτε μου στο Viber και τι πιστεύετε και για τις δύο πλευρές. The Police, σε πολύ πολύ λίγο, Bon Jovi και The Weeknd, πάντα στον Velvet, πάντα μέχρι και τις 8.
1: Το πρωινό σας ξύπνημα γίνεται ευκολότερο. Καθημερινά 7 με 11. Με το Βασίλη και την Αναστασία.
2: Έρευνα εξηγεί γιατί πρέπει να τρώμε πριν το σεξ. Η μελέτη έδειξε ότι τα απαλά χάδια είναι λιγότερο ευχάριστα όταν νιώθουμε ότι πεινάμε. Άκου τώρα, ναι.
3: Γι' αυτό σε ενοχλούν και άλλες φορές δεν σε ενοχλούν.
2: Ναι. Στο πείραμα που έγινε, πήραν δύο ομάδες, μία τους μισούς τους θέσαν, τους άλλους αφήσαν νηστιγούς.
4: 3, 2, 1, πάμε.
3: Τους μισούς τους αφήσαν.
4: Από το πρωί μέχρι το βράδυ.
3: Α, τι ωραίο πείραμα αυτό. Δεν βγάλανε ένα δελτίο τύπου να το μάθουμε.
5: Φέρτε με ένα σύννεφο να πέσω.
3: Τέλος πάντων, ναι.
4: Με το χέρι στην καρδιά.
3: Πείτε ρε παιδιά κάτι, για χάρη της επιστήμης. I feel
1: represented. Πρωινό Velvet, κάθε πρωί στις 7.

0: κόσμημα.
1: Το review του K-Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν. Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό Scrooge Review.
2: Αχ, καλοκαιράκι. Το καλύτερό μας. Η παρέα βγαίνει στην αυλή και η πίτσα μπαίνει στο φούρνο εδώ και τώρα. Πίτσα Χρυσή Ζύμη. Καλύτερη με διαφορά. Με ζύμη φορνισμένη στην πέτρα. Και όπως πάντα, με εκλεκτά υλικά. Ψήνεις και απολαμβάνεις σε 7 λεπτά. Αυτή ζεστή και εσύ στη δροσιά. Τέλεια πίτσα εδώ και τώρα. Μαργαρίτα, special, χωριάτικη, barbecue. Πίτσα Χρυσή Ζύμη. Δεν έτυχε. Πέτυχε.
3: Ακούς, τώρα με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο παγκόσμιο.
4: Τι έχουμε?
3: Συμπαίκτη, πώς το λένε. Teammate, κομπανιέρο, κομπανιέιρο, μιτσπίλερ, νακάμα, κόκκιπε, κομπάνιο, teamcollegue,
5: παντρούσκα, ταβαρίς στο κομμάτιο.
3: Με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο Μουντιάλ. Γιατί με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Trilza με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά, σε όποια γλώσσα κι αν το πεις, το νόημα είναι ίδιο. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.
6: Οι Βόλο επιστρέφουν στη Θεσσαλονίκη. Δευτέρα 27 Ιουλίου στο Θέατρο Γης. 3 χρόνια μετά την sold out εμφάνισή τους, έρχονται ξανά και υπόσχονται μια μαγική συναυλία που θα μείνει αξέχαστη. Ζήστε από κοντά τις ερμηνείες των Ιταλών τενόρων με τη συνοδεία της Συμφωνικής Ορχήστρας Δήμου Θεσσαλονίκης. 27 Ιουλίου, η Ιλβόλο, στο Θέατρο Γης. Εισιτήρια more.com.
7: Πού ήσουν? Πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Ντιέγκο. Πού ήσουν? Στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα. Πού ήσουν? Πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Μαμά! Έχει τσουλήθρα με νερό!
9: Και τρενάκι! Και τραμπολίνο! Και φουσκωτά! Και πισίνα!
10: Το πιο δροσερό καλοκαίρι της πόλης είναι στο γήπεδο του Μακεδονικού. Μακεδονικό Summer Water and Fun Park. Για τα παιδιά αλλά και για τους μεγάλους. Με water slides, φουσκωτά, τρενάκι και ασφαλείς πισίνες.
11: Από 6 Ιουνίου καθημερινά στα γήπεδα του Μακεδονικού στην Ευκαρπία. Έλα να παίξεις, να γελάσεις, να κάνεις το πάρτι σου και να ζήσεις το καλοκαίρι. Πληροφορίες στο 2310-58-7870 ή στο site μας στο μακεδονικός.gr.
12: Πλαστήρας Lake Festival. Το φεστιβάλ στη Λίμνη Πλαστήρα επιστρέφει μεγαλύτερο από ποτέ. 9 με 12 Ιουλίου, ραντεβού στο Βοτανικό Κήπο Νεοχωρίου. Ένα τετραήμερο γεμάτο μουσική, γλέντια, δραστηριότητες και χαλάρωση. Κλείσε το εισιτήριό σου, πάρε την παρέα σου και join us. Τραγούδα, ταξίδεψε, ζωγράφισε τη στιγμή. Προπόληση more.com.
13: Με την υποστήριξη του 96,8 Velvet.

0: Κλου στο 96,8 Velvet. Διαβάζω εδώ λοιπόν φυσικούς τρόπους, λέει, για να ρίξουμε άμεσα την κορτιζόλη και να μειώσουμε το στρες μας. Κινήσου, λέει, με τρόπους που σε ηρεμεί, όχι μόνο δηλαδή γυμναστική έτσι έντονη, αλλά μπορείς να κάνεις γιόγκα, πιλάτες, τάι τσι ή χορό. Να βγεις έξω στη φύση, λέει, είναι το δεύτερο. Να δώσεις βάση στη διατροφή σου. Αναπνοές που ρίχνουν το στρες, δηλαδή 4 δευτερόλεπτα εισπνοή, 4 κράτημα και 4 εκπνοή. Μ' αρέσει αυτό. Σύνδεση με ανθρώπους που σε στηρίζουν, επίσης πάρα πολύ σημαντικό να ξέρετε για την ψυχολογία. Και τεχνικές grounding για στιγμές έντασης. Δηλαδή, τι θα πει αυτό, ότι μπορείς να εστιάσεις σε κάτι απλό τριγύρω σου, να παρατηρήσεις το χώρο, να τεντωθείς, να ακούσεις λίγο μουσική ή να επαναλάβεις, λέει, αλφάβητο για να διακόψεις τις αρνητικές σκέψεις. Οκ, καλές τεχνικές μου φαίνονται. Μπορείτε λοιπόν να τις εφαρμόζετε. Σε λίγο ερχόμαστε για το τρίτο και τελευταίο μας μέρος.
1: Ψάχνεις τον επόμενο κορυφαίο συνεργάτη για την επιχείρησή σου? Η Ford Pro Blue Days είναι εδώ. Από τις 19 έως τις 26 Ιουνίου σε περιμένουμε στις εκθέσεις μας στην Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Εκεί που η ιστορία συναντά την κορυφαία καινοτομία. Γνώρισε από κοντά τη νέα πανίσχυρη γκάμα μας. Βενζίνη, diesel, plug-in hybrid ή αμιγώς ηλεκτρικό. Απόκτησε το δικό σου με τα μοναδικά προνόμια Ford Pro και μεγιστοποίησε το όφελό σου με το πρόγραμμα ΕΣΠΑ. Επαγγελματικά Ford. Πάντα δίπλα σου. Φόρτ Βροχίδης Χατζής, Γεωργική Σχολή 29.
2: Αυτό το καλοκαίρι η τσέπη σου λέει Snappy. Άνοιξε λογαριασμό και έφυγες για διακοπές με έως 50 ευρώ Welcome Reward για εισιτήρια σε πλοία Blue Star Ferries, Superfast Ferries, Hellenic Seaways και Anek Lines, για αεροπορικά εισιτήρια στη Sky Express, σε διόδια με Fast Pass σε όλη την Ελλάδα ή στα καύσιμα Shell. Καλές διακοπές με τη Snappy, την πρώτη ελληνική neobank. Κατέβασε την τώρα με ένα Snap. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερα στο snappybank.com.
3: Λοιπόν, τέλος, από Δευτέρα μπαίνω σε πρόγραμμα. Γυμναστήριο 6 στα 7. Κομμένη ζάχαρη, τα λιπαρά, οι τοξίνες. Ακόμα και 15 Αύγουστο, με ζωχούς θα τη βγάλω.
4: Πάμε δυνατά και σταθερά.
3: Σταθερά, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με Iron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
5: Τόσο ευέλικτο πρόγραμμα έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value, το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελικτή

0: Coverage από τη Fresiderm. Και για τους ενήλικες, Glass Clear Stick Sunscreen με διάφανη σαν γυαλί υφή. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών.
1: Τι παίζει εκεί?
2: Δωροστροφό τη Novibet.
1: Δωροτροχό.
2: Όχι, όχι. Αυτό που στροφάρει και δίνει δώρα. Δωροστροφό. Εσύ, σαν σοφή κουκουβάγια, θα έπρεπε να τα ξέρει αυτά. Αλλά μάλλον δεν στροφάρει.
1: Α, δεν θα βγάλω άκρη μαζί σου. Είσαι ξύπνιο. Στη Novibet ζει το παγκόσμιο με δωρεάν δωροτροχό με πολλά δώρα τεχνολογία. Novibet. Όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο. Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσει.
3: Plus.
4: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
5: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
4: Δηλαδή
5: το Σύμπα. Plus δροσιά. Plus άνεση. Plus εξοικονόμηση.
4: Plus.
5: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
0: Το σύγχρονο στυλ δεν χρειάζεται υπερβολές. Χρειάζεται λεπτομέρειες με χαρακτήρα. Μουγέ. Κοσμήματα με μίνιμαλ αισθητική και διαχρονική κομψότητα που φοριούνται εύκολα και ξεχωρίζουν φυσικά. Για κάθε look, για κάθε στιγμή, για κάθε γυναίκα. Μουγέ.gr.
6: Στο

0: Τελείωσαν τα σχολεία και το παιδάκι σου βαριέται? Ανησυχείς για τις ώρες που είσαι στη δουλειά? Το Summer Camp του Μακεδονικού είναι εδώ ακόμη μια χρονιά με πολλά παιχνίδια, πισίνα, αθλήματα και φύλαξη από τις 7.30 το πρωί ως τις 4 το μεσημέρι, 16 Ιουνίου έως 31 Ιουλίου. Για πληροφορίες καλέστε στο 2310 587 870 ή στο μακεδονικός.gr.
1: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές, γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Λίδη. Το νοσαλάτα μεξικάνα ή καλαμπόκι, συσκευασία 2 τεμαχίων, 30% φθηνότερα, 2,45. Τορτελίνι με τυριά, 250 γραμμάρια, 20% φθηνότερα, 1,19. Και Speculoos Dream, 170 γραμμάρια, 23% φθηνότερα, 1,75. Lidl, γιατί αξίζει.
2: Η ώρα είναι 7. Ώρα για σπουδές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης στην ΑΚΜΗ, στον μεγαλύτερο διεθνή εκπαιδευτικό οργανισμό στην Ελλάδα.
3: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης, με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες. Ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις σε δύο κάμπους ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ που θα εμπιστευτείς το μέλλον σου. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ, ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr, Τσιμισκή 14.

96,8 Velvet, λοιπόν, στο τρίτο μας μέρος για σήμερα, απόγευμα Τρίτης, 23 του Ιουνίου. Γεια σας και χαρά σας. Πινελόπη στο μικρόφωνο μέχρι και τις 8. Diana Ross, φοβερή. Chain Reaction για το ξεκίνημά μας. Σε λίγο ερχόμαστε με Steve Miller Band. Αμέσως πιο μετά η Amy Winehouse και τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

αγαπημένα τραγούδια του χθες. Αλλά και μεγάλες επιτυχίες του σήμερα. 96,8 Velvet.

You know I'm no good, Amy Winehouse, τον 96,8 Velvet στα 13 λεπτά μετά από τις 7, μετά το Disclosure Day. Διαβάζω και μάλλον ακούω γενικότερα πολύ να παίζει η ταινία Obsession, το οποίο λένε ότι είναι πολύ καλό, η αιμονή στα ελληνικά. Ουσιαστικά λέει πρόκειται για ένα νεαρό άντρα που κάνει μια μαγική ευχή για να βρει ανταπόκριση και να εκπληρώσει το όνειρό του, αλλά πολύ σύντομα ανακαλύπτει ότι ορισμένες επιθυμίες του έχουν ένα νοσηρό και δυσίωνο τίμημα. Δεν ξέρω, αρκετά καλό μου φαίνεται. Πολλοί έχω ακούσει ότι έχουν πάει να το δουν, οπότε αν θέλετε να πάτε στην Εμαδάκη, να ξέρετε ότι έχετε και αυτή την επιλογή. Ροξέτα αμέσως τώρα, Teddy Swims και Queen για τη συνέχεια.

0: 6,8 Velvet.
1: Στη δουλειά, στο αυτοκίνητο και στο σπίτι, παντού Velvet.
0: Με κάνει να νιώθω καλύτερα.
1: Η αγαπημένη μου δεκαετία είναι τα 80's και ο Velvet παίζει τα καλύτερα τραγούδια της.
0: 96,8 Velvet.
2: Παίζει τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

0: είναι Queen, A Kind of Magic, το 96,8 Velvet, 29 λεπτά μετά τις 7. Magic δεν έγινε. Έγινε δουλειά εκεί στην Μητροπόλεως. Διαβάζω. Έχει ανοίξει το τμήμα του πεζόδρομου στην Αγία Σοφίας μεταξύ Τσιμισκή και Μητροπόλεως. Να ξέρετε, είναι εκείνο το κομμάτι που είχαν κλείσει μέχρι και την παραλία για να γίνει πεζόδρομος. Οπότε να ξέρετε κι εσείς ότι έχει ήδη ανοίξει από ό,τι διαβάζω. Και λείπουν μόνο, λέει, κάποια μερικές λεπτομέρειες, οι οποίες θα ολοκληρωθούν και αυτές από χθες είναι κιόλας ανοιχτό. Δεν το έχω δει από κοντά, αλλά έτσι έχω μεγάλη περιέργεια να δω πώς έγινε αυτός ο δρόμος πεζόδρομος και πώς φαίνεται. Bonnie Tyler σε πολύ πολύ λίγο, Everything But The Girl και Pink, πάντα στον Velvet, πάντα μέχρι και τις 8.
1: Το πρωινό σας ξύπνημα γίνεται ευκολότερο. Καθημερινά 7 με 11. Με το Βασίλη και την Αναστασία.
2: Λέμε για αυτούς που μπορεί, ας πούμε, να βγουν σήμερα επειδή είναι αργή αύριο και ξεχαστούν και το παρατήσουν το αυτοκίνητο εκεί. Θα το ξαναπάρουν την Πέμπτη.
3: Ποιοι είμαστε, Βασίλη, τώρα να βγαίνουμε? Τι είμαστε, τίποτα.
2: Εγώ θα βγω.
3: Νέοι με νιάτα και λεφτά.
2: Εγώ θα βγω.
4: Βασιλάκι!
3: Ως τι, νέος με νιάτα και λεφτά.
5: Σταμάτα!
6: Προσβόλα, επική προσβόλα.
2: Ούτε νέος ούτε λεφτά. Έχεις δίκιο.
7: Ξύδι. Λυπάμαι.
1: Πρωινό Velvet. Κάθε πρωί στις 7. Θέλεις οικονομία. Θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φύλλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
8: Έως το Σάββατο, ελληνικές χοιρινές μπριζόλες και πανσέτες το κιλό τώρα μόνο 4,99. Και χοιρινά σουβλάκια μόνο 5,99. Ελληνικά καρπούζια σε απίστευτη τιμή το κιλό τώρα μόνο 49 λεπτά και πεπόνια μόνο 99 λεπτά. Οι προσφορές μας ισχύουν στα καταστήματα Κριτικός και σε επιλεγμένα Ριάδνη ελληνικά μάρκετ.
9: Τι κάνεις, μάνα? Πάλι στα social σκρολάρεις?
10: Ή όχι, καλέ. Διαβάζω για το μάστερ ειδικής αγωγής.
9: Εσύ, ειδική αγωγή?
10: Αμέ, εξ αποστάσεως, στο Πανεπιστήμιο Φίλιπς. Αχ, Γιωργάκη, η μάνα σου είναι υπέρ της συμπερίληψης. Και αφού ακόμα εσύ δεν λες να πάρεις το πτυχίο, κάποιος πρέπει να το πάρει.
9: Εξ αποστάσεως μεταπτυχιακό στην ειδική αγωγή.
10: Μπες philipsuni.gr και ανακάλυψέ το.
9: Πανεπιστήμιο Philips.
10: Your University, your choice.
11: Ωραίο φαγητό, υπέροχη μουσική.
12: Φουλ.
11: Όλα είναι τέλεια.
12: Μήπως να συνεχίσουμε στο σπίτι?
13: Το λογαριασμό, παρακαλώ.
14: Τι, 2 σαλάτες και 2 ποτήρια κρασί, 82 ευρώ.
15: Γκρι, παιδιά, γκρι. Σε έλουσε κρύος υδρότας? Όχι αυτό το καλοκαίρι. Αυτό το καλοκαίρι είσαι cool. Γιατί έβαλες γκρι? Έκανες μια οικονομική επιλογή με υψηλή απόδοση αλλά χαμηλή κατανάλωση. Είναι cool να είσαι γκρι. Γκρι, φτιάχνουμε ατμόσφαιρα.
16: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας? Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα.
17: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
18: Σκέφτεσαι τις σπουδές σου και το μέλλον σου? Ο 96,8 Velvet και οι ανώτερες σχολές Delta 360 σου δίνουν την ευκαιρία να κερδίσεις πλήρη υποτροφία σπουδών σε ειδικότητα της επιλογής σου ανάμεσα από 100 ειδικότητες και 12 σύγχρονους τομείς σπουδών. Μπες τώρα στο velvet968.gr, δήλωσε συμμετοχή και ίσως η επόμενη μεγάλη ευκαιρία να είναι δική σου. Το μέλλον ξεκινά τώρα.
19: Μήπως έχεις αφυδατωθεί και δεν το ξέρεις? Οι ηλεκτρολίτες της Power Health ενυδατώνουν τον οργανισμό και αναπληρώνουν τα μέταλλα που χάνονται καθημερινά, προσφέροντας ενέργεια και αντοχή όταν τη χρειάζεσαι περισσότερο. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
20: Η ώρα είναι 7:30.
21: Η ώρα είναι μια χορηγία του φυσικού μεταλλικού νερού Διός από τον Όλυμπο. Το μοναδικό βουνό που προστατεύεται από την UNESCO.
22: Είμαστε στα 2.900 μέτρα. 18 μέτρα ακόμα ανάβαση και θα βρεθούμε στην υψηλότερη κορυφή της Ελλάδας. Σφίξτε τα σκοινιά σας και μην κοιτάξετε κάτω. Πάμε!
23: Γιατί μιλάει έτσι? Κοιμάται κανείς?
22: Αφού είμαστε στον Όλυμπο.
21: Στον Όλυμπο κανείς δεν ενοχλεί τη φύση, γιατί αποτελεί προστατευμένο οικοσύστημα της UNESCO. Από αυτή τη φύση πηγάζει το φυσικό μεταλλικό νερό Διός. Η προστασία είναι στη φύση του.

Καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών. Τώρα και στο κινητό σας. Ανακαλύψτε τη νέα εφαρμογή του 96,8 Velvet για iOS και Android. Κατεβάστε τώρα το application δωρεάν.

0: Beat it λοιπόν και Michael Jackson στο 96,8 Velvet εδώ με το Μάσιμο που θα είναι στην παρέα σας μέχρι και τις 11. Γεια σου Μάσιμο.
1: Γεια σου Πινελόπη.
0: Ωρεξάτος ήρθε σήμερα.
1: Ωρεξάτος, ναι, γιατί ήρθα με το αυτοκίνητο, δεν άρεχα τη ζέστη πραγματικά.
0: Αλήθεια, δηλαδή όταν βρέχει και έχει ζέστες έρχεσαι με το αυτοκίνητο.
1: Ναι, εντάξει, όταν το μηχανάκι πλέον δεν γίνεται μέσα στη ζούγκλα αυτή τη πόλη να το οδηγήσει, οδηγεί αυτοκίνητο.
0: Πόσο ποιητικό όμω στη ζούγκλα αυτή τη πόλη. Μπράβο, Μάσιμο, λοιπόν.
1: Πρόσεξε γιατί μα ακούν.
0: Λοιπόν, ο Μάσιμο του Μαρέα μέχρι και τι 11. Πινελόπη στο μικρόφωνο μέχρι και τώρα. Τα ξαναλέμε αύριο στι 5. Φιλάκια πολλά. Καλό μα απόγευμα.

0: δούμε Μουντιάλ το βράδυ.
1: Αμέ.
2: Θα παραγγείλουμε κιόλας.
3: Αμέ.
2: Θα έρθεις από μένα.
1: Αμέ.
2: Ωραία δεν θα ήταν να παίζαμε κι εμείς στα γήπεδα της Αμερικής.
4: Αμέ. Τη Superbet μπορούμε. Γιατί τώρα παίζουμε μαζί και στην Αμερική με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλισσα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
5: Τι με κοιτάς και μου κάνεις αέρα! Μίλα ρε το γιοτόμι. Πες, δεν την αγαπούσα, δεν την είχα στα όπα-όπα. Και αυτή και την προηγούμενη και την προπροηγούμενη και την προηγούμενη από την προπροηγούμενη. 40 χρόνια τώρα όλες με παρατάνε. Πες κάτι ρε το γιοτόμι. Παρόν ήσουνα!
6: Κλιματιστικά το γιοτόμι. 40 χρόνια σας έχουμε υπό τις γρίλες μας.
7: Θέλουμε τα πάντα από νωρίς. Με λόγο ή χωρίς. Να το σκάμε με περίεργες παρέες. Έτσι να περνάνε οι μέρες.
8: Δεν είμαστε μια επιτυχία, μια αποτυχία, μια πτυχιακή.

0: ψηφιστία του Regency που τώρα φέρνει το αληθινό live καζίνο παντού. Κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνεις στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
1: Οι Ιβόλο επιστρέφουν στη Θεσσαλονίκη. Δευτέρα 27 Ιουλίου στο Θέατρο Γης. Τρία χρόνια μετά την sold out εμφάνισή τους, έρχονται ξανά και υπόσχονται μια μαγική συναυλία που θα μείνει αξέχαστη. Ζήστε από κοντά τις ερμηνείες των Ιταλών τενόρων με τη συνοδεία της Συμφωνικής Ορχήστρας Δήμου Θεσσαλονίκης. 27 Ιουλίου, η Ιβόλο στο Θέατρο Γης. Εισιτήρια more.com.
2: Νυχτερίδα τσιρκολί, πρώτη φορά βλέπω. Πρέπει να είσαι καινούριο είδος.
3: Γιατί το λες αυτό?
2: Πού πας έτσι με τις καραμούζες, τα κομφετί και τα σημαίακια? Τι έχουμε πάρτι?
3: Έχουμε αγώνα και θέλω να τους μπουστάρω.
2: Δεν σε χρειάζονται, έχουν την Novibet.
4: Είσαι ξύπνιος. Στη Novibet ζεις το παγκόσμιο με ενίσχυση απόδοση στο ACA Boost έως 250% και στο Bet Builder Boost έως 50% και σούπερ ενισχυμένες αποδόσεις στα έτοιμα δελτία pre-builds σε live και pre-live. Novibet. Όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο. Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
5: Η ενέργειά σου εξαντλείται όσο η θερμοκρασία ανεβαίνει. Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Ηλεκτρολύθηκε. Με Suprandin Active. Ηλεκτρολύτες μαζί με βιταμίνες σε γεμίζουν ενέργεια για να συνεχίσεις. Suprandin Active. Από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
6: Το σύγχρονο στυλ δεν χρειάζεται υπερβολές. Χρειάζεται λεπτομέρειες με χαρακτήρα. Μουγιέ. Κοσμήματα με μίνιμαλ αισθητική και διαχρονική κομψότητα που φοριούνται εύκολα και ξεχωρίζουν φυσικά. Για κάθε look, για κάθε στιγμή, για κάθε γυναίκα. Mouillet.gr.
7: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
8: Να ζήσετε!
9: Άσε εμένα πρώτα.
10: Η αλήθεια είναι πως δεν παντρεύεται κάθε μέρα ο κολλητός σου, έτσι. Αλλά Αντριάννα και Βασίλη, μια αγάπη σαν τη δική σας είναι σπάνια. Σχεδόν όσο σπάνια ήταν και η νίκη της Σαουδικής Αραβίας επί της Αργεντινής, που με ανατροπή πήρε το μάτς. Εγώ προσωπικά στηρίζω τα outsider. Όπως outsider ήσουν και εσύ, Βασίλη μου, που με ανατροπή πήρε στην Αντριάννα τον Τάκη.
11: Πάρτε του το μικρόφωνο.
12: Σε αυτό το παγκόσμιο πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Με καθημερινό unboxing εμπειριών και προσφορών, Mundo Missions και πρόμος για σούπερ δώρα στα καταστήματα Allwin από το Πάμε Στοίχημα. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
13: Η ώρα είναι 8. Ώρα για Μητροπολιτικό Κολέγιο. Το μεγαλύτερο κολέγιο πανεπιστημιακών σπουδών στην Ελλάδα. Στην καρδιά της Θεσσαλονίκης.
14: 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
15: Και τώρα, ο Μάσιμο έρχεται με τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. 96,8 Velvet.
16: Λίγο μετά τις 8 το βράδυ της Τρίτης, είμαι ο Μάσιμο και τα λέμε καθημερινά από τις 8 μέχρι τις 11, παρέα με τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Ξεκινάμε με Roy Orbison, Pretty Woman. Στέλνετε το δικό σας Viber Message για δωρεάν ακτοπλοϊκά σε οποιοδήποτε προορισμό του Αιγαίου σε 9 και 4. I Love the 80s από τις 10 μέχρι τις 11. Κολλημένη πάντα στο 96,8 Velvet.

Θέλετε ακόμη περισσότερα classic τραγούδια? Περισσότερα μεγάλα αστέρια της μουσικής? 96,8 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

Too Sweet, Hozier, στο 96,8 Velvet στο βράδυ της Τρίτης, σε μια Θεσσαλονίκη χωρίς ιδιαίτερο τράφικ από ό,τι βλέπω. Και εσύ, άμα θέλεις, αποφεύγεις Στραγούμη και Βενιζέλου στο κέντρο, Ευσταθίου στην Τούμπα και 28 Οκτωβρίου, για να φτάσεις λίγο πιο γρήγορα στον προορισμό σου. Καλησπέρα στην Αθηνά που μόλις τελείωσε προπόνηση και περιμένει τις φίλες της να πάνε για παγωτό, ακούγοντας 96,8 Velvet. Και περιμένω και τους υπόλοιπους στο 6931-968-968 να μοιραστούμε και σήμερα διάθεση και Velvet Vibes στο βράδυ της Τρίτης.

0: I'm Your Baby Tonight, Whitney Houston, μέσα από το τρίτο άλμπουμ της Whitney. Είναι αγαπημένο και το άκουσε στο 96,8 Velvet. Και την Chaka Khan στα 73 της να το έχει ακόμα. Και γι' αυτό θα κυκλοφορήσει το καινούριο της άλμπουμ το Σεπτέμβριο με συνεργασίες με Snoop Dogg, Sia και Lenny Kravitz. Η Chaka Khan, η οποία έχει κερδίσει 11 γκράμμι μέχρι σήμερα και πάει για το 12ο, δήλωσε πως το καινούριο της άλμπουμ έχει να κάνει με τη χαρά και την ικανότητα να βρίσκεις τη δύναμή σου σε όποια φάση της ζωής σου και αν βρίσκεσαι.
1: Το πρωινό σας ξύπνημα γίνεται ευκολότερο καθημερινά 7 με 11 με το Βασίλη και την Αναστασία.
2: Το zip coding.
3: Τι είναι?
2: Είναι όταν κάποιος επιλέγει να γνωρίζει άτομα μόνο εντός ενός πολύ
4: συγκεκριμένου κύκλου.
2: Δηλαδή είσαι Θεσσαλονίκη. Σημερωμάτω. Δεν με νοιάζει τώρα που μένεις έξω από τη Θεσσαλονίκη στο διαφορετικό ταχυδρομικό κώδικα.
4: Εξαιρείται η Κρήτη.
5: Stop, stop, cut.
2: Σε παρακαλώ.
4: Μα τώρα.
2: Μανούσο.
6: Πίεσε, φίλια, τσεχαρά. Τι θα κάνετε, μπράβο.
2: Ό,τι και να λέω. Μπενάκης Βγενάκης.
6: Κάτσε λίγο γιατί εφούντωσα.
2: Μη δίνει σημασία, Μανούσο, ό,τι μου πεις εσύ.
7: Πρόσεχε, θα πεις.
2: Αν μου πεις τώρα, έλα. Εγώ θα βάλω any desk στους υπολογιστές του Velvet.
6: Η data να το κάνω του τώρα το πράγμα. Η data να το κάνω.
8: Αχ, Θεέ μου.
1: Πρωινό Velvet. Κάθε πρωί στις 7. Οι Βόλο επιστρέφουν στη Θεσσαλονίκη. Δευτέρα 27 Ιουλίου στο Θέατρο Γης. 3 χρόνια μετά την sold out εμφάνισή τους, έρχονται ξανά και υπόσχονται μια μαγική συναυλία που θα μείνει αξέχαστη. Ζήστε από κοντά τις ερμηνείες των Ιταλών τενόρων με τη συνοδεία της Συμφωνικής Ορχήστρας Δήμου Θεσσαλονίκης. 27 Ιουλίου η Ιλβόλο στο Θέατρο Γης. Εισιτήρια more.com.
9: Μαμά, έχει τσουλήθρα με νερό
10: και τρενάκι και τραμπολίνο και φουσκωτά και πισίνα.
11: Το πιο δροσερό καλοκαίρι της πόλης είναι στο γήπεδο του Μακεδονικού. Μακεδονικό Summer Water and Fun Park. Για τα παιδιά αλλά και για τους μεγάλους. Με water slides, φουσκωτά, τρενάκι και ασφαλείς πισίνες.
12: Από 6 Ιουνίου καθημερινά στα γήπεδα του Μακεδονικού στην Ευκαρπία. Έλα να παίξεις, να γελάσεις, να κάνεις το πάρτι σου και να ζήσεις το καλοκαίρι. Πληροφορίες στο 2310-587870 ή στο site μας στο μακεδονικός.gr.
13: Ωραία που άρχισε το παγκόσμιο.
14: Δεν ήξερα ότι οι νυχτερίδες είναι φαν.
13: Πω, κοίτα απέναντι, έφαγαν γκολ οι Βραζιλιάνοι.
14: Και γιατί πανηγυρίζει ο Νεϊμάρ ο παπαγάλος.
13: Προδότη Νεϊμάρ, θα το έχει παίξει στην Novibet.
15: Είσαι ξύπνιος. Είσαι ξύπνιος. Το φετινό παγκόσμιο το ζει στην Novibet. Με προσφορά γνωριμίας 15 ευρώ στη World, voucher Space Safe Cards των 10 ευρώ και 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Novibet, όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο. Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.

περισσότερα classic hits. Tell me I'm the only one. 96,8 Velvet. Ακούτε περισσότερα.

Like a Prayer, Madonna, το τραγούδι που έπαιξε το 1989 στη διαφήμιση της Pepsi για μία μόνο μέρα πριν το κατεβάσουν, γιατί ήταν απόλυτα προκλητικό, στον 96,8 Velvet, ο οποίος σε στέλνει τις καλύτερες σου διακοπές για φέτος το καλοκαίρι, με δωρεάν ακτοπλοϊκά εισιτήρια σε όποιο προορισμό του Αιγαίου επιθυμείς. Στις 9 και 4 λοιπόν περίπου και για 10 λεπτά, μόλις ακούσεις το teaser «Καλοκαίρι στο Αιγαίο», στέλνεις Viber

0: ή η Βόλο επιστρέφουν στη Θεσσαλονίκη. Δευτέρα 27 Ιουλίου στο Θέατρο Γης. Τρία χρόνια μετά την sold out εμφάνισή τους, έρχονται ξανά και υπόσχονται μια μαγική συναυλία που θα μείνει αξέχαστη. Ζήστε από κοντά τις ερμηνείες των Ιταλών τενόρων με τη συνοδεία της Συμφωνικής Ορχήστρας Δήμου Θεσσαλονίκης. 27 Ιουλίου, η Ιλβόλο, στο Θέατρο Γης. Εισιτήρια more.com.
1: Τι παίζει εκεί?
2: Δωροστροφό τη Novibet.
1: Δωροτροχό.
2: Όχι, όχι. Αυτό που στροφάρει και δίνει δώρα. Δωροστροφό. Εσύ, σαν σοφή κουκουβάγια, θα έπρεπε να τα ξέρει αυτά. Αλλά μάλλον δεν στροφάρει.
1: Α, δεν θα βγάλω άκρη μαζί σου. Είσαι ξύπνιο. Στη Novibet ζει το παγκόσμιο με δωρεάν δωροτροχό με πολλά δώρα τεχνολογία. Novibet. Όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: Η ώρα είναι 9. Ώρα για σπουδές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης στην ΑΚΜΗ, στον μεγαλύτερο διεθνή εκπαιδευτικό οργανισμό στην Ελλάδα.
4: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης, με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες. Ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις σε δύο κάμπους ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ που θα εμπιστευτείς το μέλλον σου. Ανώτερες σπουδές ACME, ο ηγέτης στην εκπαίδευση. acme.edu.gr. Τσιμισκή 14.

1,8 Velvet, παρέα με τον μεγαλύτερο στόλο ταχύπλων παγκοσμίως σε 50 προορισμούς του Αιγαίου. Με την SeaJet σας πάρεις από Θεσσαλονίκη και φτάνεις Σκιάθος σε μόλις 3 ώρες και 10 λεπτά, Σκόπελος σε μόλις 3 ώρες και 50 λεπτά και Αλόνισο σε μόλις 4 ώρες και 20 λεπτά με αξεπέραστη ταχύτητα για να κερδίσεις περισσότερο από το καλοκαίρι σου.

0: όσα αγαπάς να ακούς περισσότερο είναι εδώ και το καλοκαίρι.
1: 96,8 Velvet.
0: Καλοκαίρι στο Αιγαίο.

Relax, take it easy, Mika στον 96,8 Velvet που παίζει τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών και σήμερα και τον Rod Stewart στα 81 του να τα βρίσκει δύσκολα με το υψόμετρο στη Γιούτα και να αναγκάζεται να σταματήσει για λίγο τη συναυλία του για να κάνει τις εισπνοές του από μια φιάλη οξυγόνου που του έδωσε το staff. Τα 1300 μέτρα υψόμετρο επιβάρυναν το ευαίσθητο αναπνευστικό του σύστημα, αλλά παρά τα προβλήματα, ο Rod Stewart δεν το έβαλε κάτω, επαγγελματίας, και μετά από μια μικρή διακοπή, συνέχισε τη συναυλία κανονικά για να μην απαγοητεύσει τους φαν του.

0: Ο Velvet είναι η καλύτερη παρέα στο γραφείο.
1: Περισσότερα από τα τραγούδια που αγαπάς.
2: Velvet, όλη μέρα, κάθε μέρα.
3: Ο αγαπημένος μου σταθμός.
2: Από το πρωί μέχρι το βράδυ, κολλημένη στο Velvet.

0: Λάουρα λοιπόν δεν υπάρχει πια, Λάουρα Νοντσέ, ναι, και η μεγαλύτερη επιτυχία του που νομίζω ξεκίνησε το 1997 από το διάσημο φεστιβάλ του Σαν Ρέμο στο 96,8 Velvet. Και άμα τώρα που η θερμοκρασία έχει ξεπεράσει τους 30, φοβάσαι για τον λογαριασμό του ρεύματος με το κλιματιστικό να δουλεύει 24/7, υπάρχει τρόπος να περιορίσεις τη λειτουργία του με τη σωστή όμως χρήση κάποιου ανεμιστήρα. Για να μην έχουμε λοιπόν τον ανεμιστήρα απλά να ανακυκλώνει το ίδιο τον ίδιο ζεστό αέρα του σπιτιού και να μην γίνεται τίποτα, όπως συνήθως κάνουμε οι περισσότεροι, τον χρησιμοποιούμε με ανοιχτά παράθυρα όταν η εξωτερική θερμοκρασία είναι χαμηλότερη, δηλαδή νωρίς το πρωί και φυσικά αργά τη νύχτα ή και ολόκληρο το βράδυ. Και πάντα, εδώ είναι το μεγάλο λάθος, πρέπει ο ανεμιστήρας να κοιτάει προς τα έξω, έτσι ώστε να διώχνει τον ζεστό αέρα που υπάρχει μέσα στο σπίτι, να δημιουργείται ένα κενό αέρος, να μπαίνει ο δροσερός απ' έξω, με αποτέλεσμα να πέφτει τελικά η θερμοκρασία συνολικά.
1: Το πρωινό σας ξύπνημα γίνεται ευκολότερο. Καθημερινά 7 με 11. Με το Βασίλη και την Αναστασία.
2: Ήμασταν έξω με τον Χρήστο και ήταν ένας τύπος που με κοιτούσε.
3: Έντονα ή σε φυσιολογικά πλαίσια.
2: Εν τω μεταξύ, εγώ χωρίς να τον ξέρω, χωρίς να το σκεφτώ, εντελώς αυθόρμητα, γυρνάω και του λέω:
4: 3, 2, 1, πάμε.
2: Ούτε να το σκέφτεσαι, είσαι ίδιος ο πρώην μου.
5: Καλησπέρα, καλησπέρα.
6: Κοίταξε, τώρα με έχεις πετσοκόψει, δεν έχω τι να σου πω, η αλήθεια είναι.
1: Πρωινό Velvet, κάθε πρωί στις 7.
7: Το σύγχρονο στυλ δεν χρειάζεται υπερβολές. Χρειάζεται λεπτομέρειες με χαρακτήρα. Μουγιέ, κοσμήματα με μίνιμαλ αισθητική και διαχρονική κομψότητα που φοριούνται εύκολα και ξεχωρίζουν φυσικά. Για κάθε look, για κάθε στιγμή, για κάθε γυναίκα. Μουγιέ.gr.
8: Μαμά, έχει τσουλήθρα με νερό και τρενάκι και τραμπολίνο και φουσκωτά.
9: Το πιο δροσερό καλοκαίρι της πόλης είναι στο γήπεδο του Μακεδονικού. Μακεδονικό Summer Water and Fun Park. Για τα παιδιά αλλά και για τους μεγάλους. Με water slides, φουσκωτά, τρενάκι και ασφαλείς πισίνες.
10: Από 6 Ιουνίου καθημερινά στα γήπεδα του Μακεδονικού στην Ευκαρπία. Έλα να παίξεις, να γελάσεις, να κάνεις το πάρτι σου και να ζήσεις το καλοκαίρι. Πληροφορίες στο 2310-587870 ή στο site μας στο μακεδονικός.gr.
1: Η ώρα είναι 9:30.
11: Είναι ώρα να κλείσετε το κινητό σας και να απολαύσετε ένα ποτήρι κρυστάλλινο νερό Διός, χωρίς να σας ενοχλήσει κανείς. Όπως συμβαίνει και στον Όλυμπο.
12: Κρατάμε σταθερό ρυθμό στο πετάλι. Δεν αλλάζουμε ταχύτητες απότομα. Κοιτάμε πάντα μπροστά, όχι στον τροχό. Δεν κάνουμε κόντρες με τα ζαρκάδια. Θα μας περάσουν σίγουρα.
13: Γιατί μιλάει έτσι? Έχει κλείσει η φωνή του.
14: Αφού είμαστε στον Όλυμπο.
11: Στον Όλυμπο κανείς δεν ενοχλεί τη φύση, γιατί αποτελεί προστατευμένο οικοσύστημα της UNESCO. Από αυτή τη φύση πηγάζει το φυσικό μεταλλικό νερό Διός. Η προστασία είναι στη φύση του.

0: περισσότερα αγαπημένα τραγούδια και το καλοκαίρι.
1: 96,8 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

Οι εγγραφές για τα τμήματα Οκτωβρίου ξεκίνησαν και εσύ μαθαίνεις περισσότερα τσιμισκή 14 ή acme.edu.gr. Συνεχίζουμε με Maggie Riley, Every Time We Touch. Σύντομο break αμέσως μετά και επιστρέφω με I Love The 80s και όλα τα greatest hits που αγαπάμε να ακούμε, φυσικά στον 96,8 Velvet.

0: σύγχρονο στυλ δεν χρειάζεται υπερβολές. Χρειάζεται λεπτομέρειες με χαρακτήρα. Μουγιέ. Κοσμήματα με μίνιμαλ αισθητική και διαχρονική κομψότητα που φοριούνται εύκολα και ξεχωρίζουν φυσικά. Για κάθε look, για κάθε στιγμή, για κάθε γυναίκα. Μουγιέ.gr.
1: Νυχτερίδα τσιρκολή, πρώτη φορά βλέπω. Πρέπει να είσαι καινούριο είδος.
2: Γιατί το λες αυτό?
1: Πού πας έτσι με τις καραμούζες, τα κομφετί και τα σημαίακια? Τι έχουμε πάρτι?
2: Έχουμε αγώνα και θέλω να τους μπουστάρω.
1: Δεν σε χρειάζονται, έχουν την Novibet.
3: Είσαι ξύπνιος. Στην Novibet ζεις το παγκόσμιο με ενίσχυση απόδοση στο ACA Boost έως 250% και στο Bet Builder Boost έως 50% και σούπερ ενισχυμένες αποδόσεις στα έτοιμα δελτία pre-builds σε live και pre-live. Novibet. Όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο. Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
4: Η ώρα είναι 10. Ώρα για...

0: Μητροπολιτικό Κολέγιο. Το μεγαλύτερο κολέγιο πανεπιστημιακών σπουδών στην Ελλάδα, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης.
1: 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
2: I love the 80s. Ο Μάσιμο κάθε βράδυ 10 με 11 διαλέγει τα καλύτερα τραγούδια από τη δεκαετία του 80 στον 96,8 Velvet.
3: Λίγο μετά τις 10 στον 96,8 Velvet, είμαι ο Μάσιμο και θα ακούσουμε μαζί τις μεγαλύτερες επιτυχίες της δεκαετίας του 80 για τα επόμενα 60 λεπτά.

επιτυχία στο 96,8 Velvet. I love the 80s στο 96,8 Velvet.

0: 96,8 Velvet.
1: Όταν δουλεύω, βάζω Velvet.
2: Έχει το πιο τέλειο πρωινό.
0: Περισσότερα 80's τραγούδια.
3: Με κάνει να νιώθω καλύτερα.
0: 96,8 Velvet. Έχει τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

0: πρωινό σας ξυπνημά γίνεται ευκολότερο. Καθημερινά 7 με 11. Με το Βασίλη και την Αναστασία.
1: Άλλος λόγος για την τόνωση του εγώ, για να διώξει τη μοναξιά εξαιτίας.
2: Γιατί έχει μοναξιά, Μάρια, αφού είσαι σχέση και ρίχνει κέρατο.
3: Τι ντροπή δε βλάπτη, θα σας λέγαμε.
2: Α, εγώ με τον Κώστα νιώθω πάρα πολύ μόνη, γι' αυτό τι έκανα. Πήγα και με το φίλο του. Ρε, είστε σοβαρές.
4: Αν είναι η αγάπη αμαρτία.
2: Όμα σου άρεσε και συγγνώμη τώρα κιόλας, πήρα το θάρρος, συμπλήρωσε αυτό το έντυπο και στείλε τη συστατική επιστολή στον δικό μου, γιατί τάχα εγώ από πάνω είμαι ξυλάγκουρο.
5: Μα κι αυτός λύσαξε. Πιο γρήγορα, πιο γρήγορα, πιο γρήγορα.
2: Για πες του.
6: Τ' άρεσε, μωρό μου. Πες το στη δικιά μου, γιατί το έχει κάνει έτσι τώρα. Δεν τ' αρέσει το ένα, δεν τ' αρέσει το άλλο.
7: Ευχαριστώ για τα αποσπάσματα.
0: Πρωινό Velvet. Κάθε πρωί στις 7.
8: Μαμά, έχει τσουλήθρα με νερό.
9: Και τρενάκι και τραμπολίνο. Και φουσκωτά και πισίνα.
10: Το πιο δροσερό καλοκαίρι της πόλης είναι στο γήπεδο του Μακεδονικού. Μακεδονικό Summer Water and Fun Park. Για τα παιδιά, αλλά και για τους μεγάλους. Με water slides, φουσκωτά, τρενάκι και ασφαλείς πισίνες.
11: Από 6 Ιουνίου, καθημερινά στα γήπεδα του Μακεδονικού στην Ευκαρπία. Έλα να παίξεις, να γελάσεις, να κάνεις το πάρτι σου και να ζήσεις το καλοκαίρι. Πληροφορίες στο 2310-58-7870 ή στο site μας στο μακεδονικός.gr.
12: Υπάρχουν συγκροτήματα που γράφουν τραγούδια. Υπάρχουν όμως και η Queen. Το goldmall.gr σε πάει με προσφορά στη συναυλία αφιέρωμα στη θρυλική μπάντα. Live show A Night of Queen με τους The Bohemians. Τη Δευτέρα, 29 Ιουνίου, το Θέατρο Κήπου μεταμορφώνεται σε Wembley Stadium. Ένα σοου γεμάτο ενέργεια, συγκίνηση και τη μαγεία του Freddie Mercury. Πρόλαβε μοναδική προσφορά αποκλειστικά από το Gold.

0: Και κάπως έτσι φτάσαμε στο τέλος και για σήμερα με τις μεγαλύτερες επιτυχίες της δεκαετίας του 80. Είμαι ο Μάσιμο και τα λέμε και πάλι αύριο στις 8. Καλό βράδυ.
1: Η ώρα είναι 11. Ώρα για σπουδές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης στην ΑΚΜΗ, στον μεγαλύτερο διεθνή εκπαιδευτικό οργανισμό στην Ελλάδα.
2: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης, με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες. Ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις σε δύο κάμπους ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ που θα εμπιστευτείς το μέλλον σου. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ, ο ηγέτης στην εκπαίδευση. acme.edu.gr, Τσιμισκή 14.
3: Και τώρα, Mellow Velvet. Mellow Velvet. Τρεις ώρες γεμάτες με τα πιο μελωδικά τραγούδια. Στον 96,8 Velvet.

0: 96,8 Velvet.
1: Όταν δουλεύω βάζω Velvet για να έχει την καλύτερη μουσική.
2: Ο Velvet είναι η παρέα μου.
3: Ακούμε 96,8 Velvet.
2: Εδώ ακούω τα καλύτερα έτη τραγούδια.
4: Και τα αγαπημένα μου τραγούδια βάζω Velvet.
0: 96,8 Velvet.
1: Έχει τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

0: πρωινό σας ξύπνημα γίνεται ευκολότερο. Καθημερινά 7 με 11. Με το Βασίλη και την Αναστασία.
1: Πάνε σε event μόνοι τους, σε συναυλίες κυρίως.
2: Το έχω κάνει.
1: Ναι.
2: Γιατί καμία από τις φίλες μου δεν ακούει ελληνική ραπ.
3: Μα τι το ωραίο βρίσκουν σε αυτό τα παιδιά μας.
1: Το πρόβλημα.
2: Ο αδερφός μου μετακόμισε στην Αθήνα, μου έχει δημιουργήσει τρύπες.
4: Λονδίνο, Άμστερνταμ, τη Βερολίνο.
2: Στην κοινωνική μου ζωή. Έφυγε από την εστίαση εδώ.
1: Ναι.
2: Δεν μπορώ να βγω να πιω μόνη. Πρέπει να περιμένω τις άλλες.
5: Περιμένω πώς και πώς.
1: Ναι.
2: Έφυγε από εδώ, δεν μπορώ να βρω έναν άνθρωπο να πάω σε μια συναυλία, να ακούσω λόγους τιμής, Νόβελ κτλ.
6: Έχω κόψει ό,τι μπορεί να φανταστείς. Τα έχω κόψει όλα.
1: Κωνσταντίνα, γύρνα πίσω.
2: Αναγκαστικά θα πρέπει να με ερημνήσω για το έτερον ολόκληρο να ακούει τέτοια μουσική.
7: Τα ελληνικά, τα παραδοσιακά, τα τραγουδάς, άμα προκύψει.
1: Εντάξει, παιδιά, ο Κωνσταντίνος δεν έχει αφήσει συναυλία στην Αθήνα.
2: Λέσει! Γιατί πάει και βρήκε εκεί και παρές και πάει.
8: Και πάω, πάω, πάω.
2: Κουλούπεδο. Άιντε. Προδότη.
9: Έχουνε μπιφ.
10: Έχουνε μεγάλο πολύ.
0: Πρωινό Velvet. Κάθε πρωί στις 7.

0: είναι 12.
1: Ώρα για Μητροπολιτικό Κολέγιο. Το μεγαλύτερο κολέγιο πανεπιστημιακών σπουδών στην Ελλάδα, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης.
2: 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.

0: περισσότερα αγαπημένα τραγούδια και το καλοκαίρι.
1: 96,8 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

0: Ο Velvet είναι η καλύτερη παρέα στο γραφείο.
1: Περισσότερα από τα τραγούδια που αγαπάς.
2: Velvet, όλη μέρα, κάθε μέρα.
3: Ο αγαπημένος μου σταθμός.
2: Από το πρωί μέχρι το βράδυ, κολλημένη στο Velvet.

0: Το πρωινό σας ξύπνημα γίνεται ευκολότερο. Καθημερινά 7 με 11. Με το Βασίλη και την Αναστασία.
1: Είχα εγώ ένα περιστατικό. Είχαμε βγει 2-3 φορές. Μια φορά με γυρνούσε σπίτι και μου κάνει μια.
2: Είστε έτοιμοι!
1: Εγώ θεωρώ ότι πριν το γάμο, αν πάω με άλλη, δεν είναι κέρατο.
3: Τι, ορίστε.
1: Λέω. Ενδιαφέρουσα θεωρία, Δημήτρη. Συνέχισε.
4: Διόρθωσε το λάθος σου.
1: Και μου λέει ναι, γιατί ο Θεός μας ενώνει στο γάμο. Άρα πριν που δεν μας κοιτάζει ο Θεός, δεν έχει σημασία.
3: Καλό!
1: Λέω, κοιτάζω εγώ, λέω, άμα δεν σε ενοχλεί. Εσύ όμως, δεν θα έπρεπε.
5: Πώς είπατε?
1: Εσύ όμως, δεν θα έπρεπε.
6: Α, εντάξει!
1: Το και του λέω, σταμάτα λίγο εδώ. Κατέβηκα, κάνω μια έτσι, λέω, καλή ζωή.
7: Ασυχτήρα από εδώ, ρε, μπρο.
1: Εγώ συμφωνώ με τον κύριο, θα γίνει ποινικό αδίκημα και τώρα, εν έτη 2025, να τροποποιηθεί και με dating apps και με social media. Έστειλες καρδούλα ενώ έχεις σχέση.
8: Δεν παίρνεις!
1: Στην Μπουρού!
2: Δεν το κατάλαβα. Μήπως μπορείτε να το επαναλάβετε.
1: Μπουρού!
3: Τι εννοείς?
1: Όχι, Μπουρού, ψηρού, στη φυλακή!

αγαπημένα τραγούδια του χθες. Αλλά και μεγάλες επιτυχίες του σήμερα. 96,8 Velvet.